0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας

έχουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.

my god. I'm so horny right now. I shouldn't have said that.

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 7. Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
4: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
5: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
4: Electroteam Μαρκέτος.
5: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
4: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
5: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
4: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
5: Electro Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
4: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
5: και κινητό 6977-421078.
4: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Μαρκέτος. Κινηθείτε.
4: Κινηθείτε.
5: Προς το συμφέρον σας.
4: Προς το συμφέρον σας.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
7: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό.

0: τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία. Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699 67 67 934.
2: Και τώρα, σύνδεση του Κόσμος 96,5 με τον Sky 100,3.
4: Στο πλαίσιο εγκληματικής οργάνωσης όπως και παραβάσεις νομοθεσίας περί όπλων, οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Το μεσημέρι αναμένεται να οδηγηθεί στο αυτόφορο τριμελές πλημελιοδικείο 43χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος δήλωνε περισσότερα ζώα για να λαμβάνει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΠΕ.
5: Γιατρέ μου.
6: Πείτε μου.
5: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
6: Μάλιστα.
5: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
7: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague για 10η φορά στην ιστορία του πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Η Ερυθρόλευκη με πρώτο σκόρερ τον Πίτερς, ο οποίος σημείωσε 17 πόντους και άξιους συμπαραστάτες τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ, επικράτησαν τη Φενέρ Μπαχτσέ με 79-61. Αντίπαλος των Πειραιωτών στον κυριακάτικο τελικό θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλένθια με 105-90. Απόν από τους Μαδριλένους θα είναι ο Γκαρούμπα λόγω τραυματισμού. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού αποτελεί ο Ράφα Μπενίτεθ. Οι πράσινοι στην ανακοίνωση που εξέδωσαν ευχαρίστησαν τον Ισπανό τεχνικό για την προσφορά του στην ομάδα. Το πρώτο κύπελο στην ιστορία της κατέκτησε η Λανς, η οποία επικράτησε στον τελικό της Νις με 3-1.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
10: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός, με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά, με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια, η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα, τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: Πολύ καλημέρα σας. Εδώ πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή με τον κύριο Γιώργο Γρηγοριάδη.
1: Και τον κύριο Γιάννη Πιταρά.
0: Και την παρέα του, τον Νότι Παπαγιαννάκο, στη ρύθμιση του ήχου. Η Τζέση Αμπτουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Ο κύριος Πέτρος Μωραΐτης σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Οπότε, αν θέλετε, μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-48-0-170-174 ή μέσω ίντερνετ στη διεύθυνση skyradio.gr και στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται, πες την άποψή σου. Στέλνετε αυτό που εσείς θέλετε. Σχόλια, παρατηρήσεις, επισημάνσεις. Να γίνουμε μια ωραία χειμωνιάτικη πρωινή σαββατιάτικη παρέα, κύριε Πιταρά.
0: Γιατί χειμωνιάτικη?
1: Βροχές, καταιγίδες, πλημμύρες.
0: Το βράδυ έβρεξε.
1: Καλαζοπτώσεις.
0: Τώρα που ξύπνησα είδα ότι πρέπει να έχει ρίξει.
1: Έριξε και το βράδυ. Και χαλάζια σε πολλές περιοχές και βροχές σε πολλές περιοχές. Και σήμερα λέει έντονα ακραία φαινόμενα.
0: Ναι, ο Μάιος γενικά είναι λίγο άστατος. Σαν καιρό. Γενικά είναι άστατα τα πράγματα.
1: Πολύ.
0: Συμβαδίζουν όλα μαζί, έτσι έχουν συντονιστεί οι πλανήτες.
1: Ναι, εγώ απορώ γιατί ήρθες σήμερα. Απορώ γιατί ήρθες.
0: Αφού ξύπνησα, Γιώργο, να μην έρθω.
1: Εντάξει, Γιάννη μου, συγγνώμη. Στο ποδόσφαιρο, στο μπάσκετ δεν είσαι πουθενά.
0: Ναι.
1: Καθώς ένα καναπεδάτο. Και βλέπες.
0: Έβλεπα, τα ωραίο είναι.
1: Του άλλου όμω.
0: Του άλλου.
1: Ωραία.
0: Έτσι βλέπεις πιο χαλαρά το παιχνίδι. Τα απολαμβάνεις πιο πολύ, να ξέρεις. Άμα δεν έχεις άγχος, αν περιμένεις κάτι.
1: Έξω βρέχει. Δεν έχεις να πας, θα βρέξει ξανά. Δεν έχεις να πας πουθενά.
0: Γιατί θα πηγαίναμε κάπου.
1: Λέμε τώρα, ρε καλή. Μπάσκετ δεν είδαμε. Να πάμε κάπου δεν έχουμε.
0: Όταν σου λέω ότι όλα είναι μάτια, δεν με ακούς. Τώρα
1: είναι.
0: Το ανακαλύπτεις.
1: Οι καντίνες ήταν άδειες. Κόσμο δεν
0: όλα
1: είχε.
0: Όλα λάθος, όλα ψέμα.
1: Κίνηση είχε.
0: Έχεις να περιμένεις πραγματάκια όμως.
1: Τι έχω να περιμένω?
0: Έχεις να περιμένεις τον Τζίπρα την άλλη εβδομάδα. Την Καριστιανό ήδη την έχεις. Άρα έχεις μια προσδοκία στο πίσω μέρος του μυαλού σου.
1: Τι να ενταχθώ στο. Εν τω μεταξύ δεν ήθελα να το πάρω αφού με πιέζεις. Πες ότι πήγες στο Ολύμπιον. Πες το.
0: Ολύμπιον δεν πήγα. Πήγαν όλοι οι άλλοι εκτός από εμάς.
1: Όχι και όλοι. Πήγανε κάποιοι.
0: Πήγανε πάρα πολύ.
1: Πήγανε, ναι. Είχε τις χιλιάδες
0: άτομα. Άσε αυτοί που ήταν μέσα. Λέω γενικά, όποιος παίρναγε από εκεί, φωτογραφιζόταν και έφευγε.
1: Εντάξει, ωραία δεν ήταν.
0: Έλεγε, δηλαδή και άφηνες και να υπονοούμε ότι είμαι και εγώ εδώ, αλλά μπορεί και να μην είμαι.
1: Τώρα λες για τον ψωμιάδηση.
0: Καλά, εντάξει. Ψωμιάδηση, μεταξύ. Καιρό είχε να εμφανιστεί. Και εμφανίστηκε στην παρουσίαση του κόμματος Καριστιανού.
1: Έκανε δήλωση στήριξης.
0: Κανονικά.
1: Αλλά μετά τον πήρε πίσω.
0: Ναι, μετά φωτογραφήθηκε, έκανε τη δήλωση για να υπάρχει και έφυγε.
1: Ναι.
0: Και μετά άρχισε να τον ψάχναν δημοσιογράφοι. Ρε Παναγιώτη, τι έγινε, εσύ αυτό, παλιά δήμαρχος, βουλευτής, υπουργός, ιστορής, ξέρω εγώ.
1: Νομάρχης της καρδιάς μας.
0: Νομάρχης. Εγώ ρε παιδιά λέει. Απλά λέει, πέρναγα από εκεί, είναι και ο Τερκενλής δίπλα, πήγα να πάρω ένα τσουρέκι στον δρόμο μου, είναι το Ολύμπιον. Αυτά, μέχρι εκεί.
1: Τους είδε λέει ασυντόνιστους.
0: Ναι.
1: Ε? Εντάξει. Έχουμε κάτι άλλο να περιμένουμε εκτός από τα κόμματα τώρα που εντάξει, ωραία είναι και τα κόμματα, δεν λέω εγώ. Έχουν το ενδιαφέρον τους. Τίποτα άλλο έχουμε να περιμένουμε.
0: Τι να περιμένουμε.
1: Ως άνδρες επαγγελματίες, δημοσιογράφοι, φίλαθλοι του Παναθηναϊκού κτλ.
0: Το Final Four.
1: Ποιο Final Four?
0: Για το πρωτάθλημα Ελλάδος. Αυτό έχεις να περιμένεις.
1: Α, στο μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Έχουμε πιθανότητες, έχουμε.
0: Πάει και ο Μπενίτεθ.
1: Πάει και ο Μπενίτεθ.
0: Πάμε για καινούριο. Κάτι για ένα δανό λένε. Έτσι ακούγεται.
1: Ποιον?
0: Ένα που είναι προπονητής στην Κοπενχάγη.
1: Καλός.
0: Καλός λένε ότι είναι. Είναι και νέος, έχει και όρεξη, έχει και όραμα μπροστά του άνθρωπος.
1: Μακάρι. Εν τω μεταξύ, να δεις την τυχερή Ολυμπιακή. Τραυματίστηκε και ο σέντερ της Ρεάλ.
0: Ναι. Τίποτα.
1: Χωρίς σέντερ θα κατέβει.
0: Εντάξει.
1: Θα το πάρουνε.
0: Καλά, ένα παιχνίδι είναι, μην νομίζεις τώρα. Όποιος παίξει καλύτερα θα το πάρει. Δεν το συζητάμε.
1: Το γήπεδο το αφήσαν σε καλή κατάσταση.
0: Ναι, εντάξει, κάτι αυτοκόλλητα έχουν αφήσει μόνο στις καρέκλες. Αυτό ήταν αναμενόμενο, νομίζω.
1: Γιατί έχουμε και αυτές τις.
0: Γενικά ήταν ωραία. Μ' άρεσε ένας αστυνομικός διευθυντής με ντουντούκα. Ο οποίος ήταν στο θυσίο, αν δεν κάνω λάθος, εκεί που ήταν τα μέτρα ασφαλείας για να μπουν οι οπαδοί της Φενέρμπαχτσε και να πάνε στο γήπεδο. Ο οποίος είχε πάρει την ντουντούκα, μιλάει άπτεστα τουρκικά. Να τον ακούσεις, να τον δούμε στους τηλεοπτικούς Δεκαδιανούς.
1: Ναι.
0: Ωραίος, πολύ ωραίος.
1: Ναι.
0: Στα τουρκικά τους έδινε οδηγίες. Πολύ ωραία, ξεκάθαρα, παιδιά από εδώ. Συχτήρι που γιουρτή δεν είπε, γιατί ήταν όλα ήρεμα τα πράγματα. Αλλά γενικώς πήγαν όλα καλά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτός που μου άρεσε πάρα πολύ όμως, είναι αυτός ο Έρμος ο Κοριαλάς. Να θυμάστε τον Κοριαλά.
1: Αλίμονο.
0: Ε?
1: Αλίμονο.
0: Ο οποίος, ο Δημήτρης Κοριαλάς, είχε γράψει αυτό το τραγούδι που είχε ερμηνεύσει η Κατερίνα Μουτσάτσου. Μια φορά.
1: Μαζί με τον Δημήτρη Κοριαλά.
0: Μαζί με τον Κοριαλά. Yeah. Το οποίο ήταν στην πραγματικότητα σήμα κατά τεθέν στην εκδήλωση της Καριστιανού στο Ολύμπιον. Γιατί το πρόσωπο έκπληξη που έλεγε η Καριστιανού και το επιτελείο του όλες τις μέρες ήταν η Κατερίνα Μουτσάτσου.
1: Ναι.
0: Αυτή ήταν. Που ανέβηκε η σκηνή μαζί με τον συνάδελφό σου.
1: Τον κύριο Αυγερινό.
0: Τον κύριο Αυγερινό.
1: Μάλιστα.
0: Και κάποια στιγμή πίσω στο βίντεο γκολ αρχίζει και παίζει το τραγούδι. Το βλέπει ο Κοριαλάς στο σπίτι. Ξυπνάω, λέει, φτιάχνω καφέ. Ανοίγω τον υπολογιστή να δω. Και τι διαπίστωσα όσο δούλευα το βράδυ. Η καριέρα μου, λέει, είχε τελειώσει. Δεν πειράζει, λέει. Ψαράς, ψαράς. Δεν με χαλάει. Καλημέρα σας. Τρελάθηκε ο άνθρωπος. Λέει, ρε παιδιά, συγγνώμη, τι έγινε. Πήραν αυτό το τραγούδι, επειδή το είπε η Μουτσάτσου πριν από 30 χρόνια και το κάναν ύμνο στο κόμμα της Χαριστιανού και δεν το ξέρανε.
1: Τότε ο Κοριαλάς ήταν ύμο, θυμάσαι που ήταν τα ύμο τότε,
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: λέγαμε,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Και λέγανε ότι είναι ύμο.
0: Το οποίο είναι και ωραίο τραγούδι.
1: Ωραίο είναι, θες να τα ακούσουμε, γουστάρεις.
0: Εννοείται, τι, βάλε, τώρα, εδώ βάλε, που έχουμε φτάσει, τώρα τα ακούμε όλα. Τι.
1: Βάλε.

0: Λοιπόν, και κάπως έτσι ο Δημήτρης Κοριαλάς έγραψε ότι τελείωσε η καριέρα μου μετά από αυτό το τραγούδι και πώς συνδέθηκε με το κόμμα Καριστιανού. Εν τω μεταξύ, μες τη βδομάδα έχεις και Τσίπρα που έχεις να περιμένεις. 26 Μαΐου.
1: Πηξίδα.
0: Τρίτη.
1: Πηξίδα.
0: Τι πηξίδα.
1: Πώς θα το πούνε.
0: Δεν ξέρω. Κάτι έλεγε χθες ο Τσίπρας, ανέβασε ένα βίντεο, λέει ορίζοντες.
1: Ορίζοντες είπε κάποιοι άλλοι.
0: Δεν ξέρω.
1: Και του άρεσε, αλλά του λένε δεν γίνεται ρε εσύ πρόεδρε. Του λέει έχουμε εντυπώσει τα μπλουζάκια. Κάτι τέτοιο δεν έγινε χθες.
0: Ναι, ανέβασε και ένα βίντεο. Γενικά, πολύ social media. Και ένας πολύ διαφορετικός Τσίπρας.
1: Ναι.
0: Πολύ χαλαρός, πολύ άνετος, πολύ έτσι κοντά στη νεολαία.
1: Κοίτα, η διαφορά με την Καριστιανού, τώρα αφού το συζητάς, με το κόμμα Καριστιανού, είναι ότι φαίνεται ότι ο Τσίπρας έχει προλάβει και έχει σχηματίσει την επικοινωνιακή του ομάδα.
0: Ναι.
1: Γιατί σε ό,τι αφορά στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, δυστυχώς όλα πρέπει να έχουν γίνει πάρα πολύ γρήγορα, τουλάχιστον από την εμπειρία που έχουμε εμείς οι δύο που προσπαθούσαμε να βρούμε άκρη. Φαίνεται ότι η προσπάθεια έγινε ξαφνικά και απότομα.
0: Ναι, θέλω να προλάβουν γενικώς διάφορα πράγματα. Διότι, και το Τσίπρα φυσικά.
1: Διότι και το site δεν έχει σχηματοποιηθεί και social media δεν έχουν και γραφείο τύπου δεν υπάρχει στην πραγματικότητα. Όλοι σε παραπέμπουν στον κύριο Αυγερινό, που ο κύριος Αυγερινός απαντάει μέσα στο τηλέφωνο, αλλά σου λέει άσε να το δούμε, δεν έχουμε ακόμα σχηματοποιήσει την κατάσταση κτλ. Και βλέπεις ότι δεν βγαίνει και κανείς να μιλήσει στην πραγματικότητα, ενώ θα περίμενες μετά από μια τέτοια...
0: Είναι λίγο χαοτικό, ναι.
1: Ναι, ενώ θα περίμενες ότι μετά την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος και την πρώτη συνάντηση, εν πάση περιπτώσει, στο Ολύμπιον, θα έπρεπε να βγουν αυτοί οι άνθρωποι να μιλήσουν περαιτέρω. Έτσι. Εκεί... Στελέχη, η κυρία Καριστιανού, η κυρία Γρατσία.
0: Όπως το περιγράφεις.
1: Κυρία Μπακλαβά.
0: Όπως το περιγράφεις, η Μπακλαβά ποια είναι.
1: Επικοινωνιολόγος είναι η κυρία που συνόδευε τη Μαρία Καριστιανού όταν έμπαινε στο Ολύμπιον, αν την είδες δίπλα της ακριβώς. Ναι. Με αυτό το φόρεμα του κυρίου Ζούλια με το μαύρο τριαντάφυλλο που τα μάθαμε κι αυτά. Περίμενες ότι κάποιοι θα πάρουν το λόγο, ρε παιδί μου.
0: Αυτό είναι και το μεγάλο θέμα για το κόμμα αυτό.
1: Ναι.
0: Ποιος θα βγει να μιλήσει και κυρίως τι θα πει. Γιατί και καλά μέχρι τώρα μιλούσες για τα Τέμπη. Όταν θα πρέπει να αρχίσεις να μιλάς και για τα άλλα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο και να έχεις και την ενημέρωση, την πληροφόρηση, τις λεπτομέρειες, εκεί θα φανεί πόσα πίδια πιάνει ο σάκος.
1: Επειδή το ψάχνουμε και δύο εδώ και 4-5 μέρες, νομίζω ότι τουλάχιστον στην παρούσα φάση υπάρχει θέμα και από ό,τι αντιλαμβάνομαι, οι άνθρωποι που σχηματοποιούν αυτή την ιστορία έχουν ζητήσει και σιγιά σειρμά του. Γιατί ναι. Η μοναδική κυρία που βγήκε χθες και μίλησε, αν είδες, βγήκε μια κυρία στον Ευαγγελάτο και άρχισε και λέγε για την δραχμή και για αυτά.
0: Εντάξει, από
1: στην πραγματικότητα δεν ξέρω αν αυτό ωφελεί στην παρούσα φάση.
0: Παιδί μου,
1: να εκπροσωπεί το κόμμα αυτή η συγκεκριμένη κυρία, η οποία είναι κατά τα άλλα σεβαστή.
0: Γιώργο, ξέρεις πόσους έχει τώρα οι οποίοι γενικώς αναζητούν πολιτική στέγη. Yeah. Πόσους ψηφοφόρους. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, από το 4 στο 36% πώς πήγε. Μαζευτήκαν όλοι αυτοί.
1: Εντάξει.
0: Όπου ο καθένας κάτι διαφορετικό έχει στο μυαλό του. Κάτι διαφορετικό μπορεί να προσμένει. Μπορεί να πιστεύει σε έναν Θεό. Μπορεί οτιδήποτε. Και σου λέει, πάμε εκεί. Δεν πήγανε για ιδεολογικούς λόγους τώρα. Μην γελιόμαστε.
1: Δεν θα είναι πάνω και κάτω πλατεία και η αγανακτισμένη.
0: Δεν ξέρω ποιοι θα είναι τώρα. Έχει εδώ ό,τι θες. Ό,τι κάθε καρδιά σκαρίδι. Άμα θεωρήσουν ότι υπάρξει ένα πρόσωπο που τους
1: εμπνέει,
0: θα πάνε εκεί. Τι θα κάνουν. Και ρωσόφιλους έχει και αρνητές των εμβολίων έχει και ό,τι μας ψεκάζουν έχει και νοσταλγούς της 17 Νοέμβρη έχει και υποστηριχθές της δραχμής. Ό, θες, άμα βρεθεί ένα πρόσωπο το οποίο για στα μυαλά τα δικά τους φαντάζει ως ο επόμενος ηγέτης, θα πάνε εκεί, τι θα κάνουν.
1: Εντάξει, μένα να το δούμε.
0: Εκ των πραγμάτων.
1: Εντάξει, συμφωνώ.
0: Για τον Τσίπρα που έλεγες, άκου πως την αγωνία του για το νέο όνομα που και ο ίδιος δεν ξέρει ποιο είναι. Μάλλον.
2: Αρχικά θα ήθελα κάτι που να μην είναι δύο λέξεις. Το ορίζοντες θα μ' άρεσε.
3: Η συνέχεια.
4: Ο Λάουρα ήταν καλό πάντως.
5: Κυβερνός αριστερά.
6: Νέα πορεία.
7: Νέα προοδευτική αριστερά. Κάπου εκεί πάει ο νους μου.
8: Πηπίδα ξανά.
9: Πηξίδα.
10: Πηξίδα.
11: Πηξίδα.
12: Πηξίδα ίσως.
13: Πηξίδα.
14: Πηξίδα.
15: Πορεία. Σταθμός.
16: Η επιστροφή.
17: Επειδή έχω εμπνεύσει αρκετά τον πρόεδρο, θα το ονομάσει ζωή. Ζητώ ώρα ήλιο.
18: Έπεσα μέσα.
1: το ελπίδα κάηκε.
0: Ναι.
1: Το ζωή για πολύ συγκεκριμένους λόγους δεν το βλέπω.
0: Ναι. Το ελπίδα για τη δημοκρατία έτσι κι αλλιώς κατοχυρώθηκε από άλλον.
1: Τώρα αυτό, είναι το, αυτό που έβαλαμε είναι το προηγούμενο βιντεάκι, γιατί χθες έβγαλε κι άλλο.
0: Ναι.
1: Που, αυτό που σου είπα, που του λέει, πώς το, τι είπε, ορίζοντες. Και λέει, άστο, έχουμε ορίζοντες, είπε, καλά λέω.
0: Ναι.
1: Λέει, άστο, αυτό, έχουμε τυπώσει, πρόεδρε, τυπώσαμε μπλουζάκια, λέει, βγάλαμε το σποτ. Εντάξει, ναι, κοίτα, κάνει ένα άνοιγμα επικοινωνιακά τύπου Κυριάκου Μητσοτάκη με τα TikTok. Στις προηγούμενες εκλογές, θα θυμάσαι.
0: Εντάξει, είναι, η νεολαία είναι στόχος για όλους, μην το συζητάμε,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Και νομίζω ότι ένα νέος άνθρωπος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, πολύ, πολύ ξύλινος έβγαινε. Και χρειάζεται και λίγο TikTok τώρα.
0: Μα βάλε κάτι στο νου σου. Επειδή τώρα εμείς οι μεγαλύτεροι.
1: Ναι.
0: Και
1: συνομήλικοι με τον Τσίπρα.
0: Και παλαιότεροι. Ναι, ναι, γενικότερα. Γενικότερα το λέω. Ο Τσίπρας έχει ένα μεγάλο στοίχημα να δείξει πόσο έχει αλλάξει ο ίδιος και πόσο έχει αφήσει πίσω του και όλα αυτά τα οποία ταυτίστηκαν αρνητικά μαζί του την περίοδο της διακυβέρνησής του.
1: Ναι.
0: Αυτό πρέπει να το δείξει και να διαψεύσει και όλα αυτά που βλέπουμε κάθε Δευτέρα στο χιλιοστό, στο ντοκιμαντέρ του Sky.
1: Ναι, ναι.
0: Πρόσεξε όμως τώρα, επειδή λέμε εμείς για TikTok, νεολαία κτλ. Ένα παιδί που θα ψηφίσει τώρα ενδεχομένως για πρώτη φορά, την περίοδο που ο Τσίπρας ήταν κυβερνήτης και συνέβαιναν όλα αυτά, μπορεί να τα βλέπει τώρα στο χιλιοστό, αλλά δεν τα έχει ζήσει. Ήταν 10 χρονών τότε.
1: Βέβαια.
0: Και στο πρόσωπο του Τσίπρα μπορεί να βλέπει τον μελλοντικό, πολύ έτσι, άνθρωπο της διπλανής πόρτας, ηγέτη.
1: Εσύ τώρα μιλάς για τους 18άριδες, ας πούμε.
0: Ναι, βέβαια, φυσικά.
1: Κοίταξε,
0: βάλτε αυτή, όλα κάτω.
1: Πρέπει να ξαναγνωριστεί με τους 18άριδες, γιατί έχει μείνει λίγο πίσω στο κομμάτι το επικοινωνιακό τα τελευταία 2, 3, 4, 5 χρόνια.
0: Καλά, βασικά πρέπει και οι 18άριδες να γνωρίζουν τι επιλέγουν, έτσι κι αλλιώς. Σε κάθε περίπτωση, δεν το συζητάμε. Η Καριστιανού πάντως το είπε.
1: Το είπε.
0: Η Καριστιανού είπε ότι ο στόχος ο δικός μου είναι να έρθουμε στην εξουσία,
1: ναι,
0: και να είμαστε πρώτο κόμμα. Αυτός είναι ο στόχος μου. Πρώτο κόμμα.
1: Εντάξει.
0: Χτυπήσουμε Μητσοτάκη κατευθείαν, στα νεφρά.
1: Στα νεφρά.
0: Λέει, ρε παιδί μου, στόχος η εξουσία.
5: Εμείς έχουμε κινητοποιηθεί όλοι μας με σκοπό να μπορέσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα. Για να μπορέσεις να αλλάξεις τα πράγματα, πρέπει να έχεις τη δυνατότητα. Άρα μιλάμε για την εξουσία. Αυτός είναι ο στόχος μας.
6: Πρώτο κόμμα.
5: Βεβαίως πρώτο κόμμα. Καταλαβαίνω γιατί να υπάρχει να είναι πρώτο κόμμα ένα κόμμα διαπλοκής και διαφθοράς. Τι έχει δηλαδή, τι μας έχει δείξει. Τι μας έχουν δείξει τα κόμματα, τα πρώτα μέχρι στιγμής. Όχι, δεν συνεργαζόμαστε. Δεν μπορούμε να συνεργαστούμε με άλλα κόμματα, διότι όλα τα κόμματα ουσιαστικά έχουν συντελέσει στην κατάντια της χώρας.
1: Τέλος, μόνη της.
0: Τελεία. Πολύ ξεκάθαρη.
1: Αλλά τα νεφρά γιατί τα άφησα.
0: Εντάξει, με αυτό εννοούσε.
1: Ήσουν λίγο υπερβολικός, έτσι.
0: Ήθελα να δώσω λίγο έμφαση.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για τον Τραμπ τα μάθες. Ο Τραμπ έχει μια μεγάλη χαρά στην οικογένειά του αυτό το Σαββατοκύριακο.
1: Παντρεύεται ο γιος.
0: Παντρεύεται ο γιος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεύτερη, τρίτη φορά, δεν έχει σημασία. Είχε και σχέση και με τη δική μας, την Κίμπερλι. Για να φεγγάρει.
1: Α, αυτός.
0: Ναι, βέβαια, αυτός.
1: Α, ωραία.
0: Λοιπόν, γίνεται γάμος, γίνεται χαρά, έχουν κλείσει τα αυτά, τα πάντα, χώρους, εκείνα, τα άλλα. Ο Τραμπ λέει, παιδιά, εγώ δεν θα πάω, δεν θα έρθω. Του λέει ο γιος του, τι εννοείς δεν θα έρθεις. Πατρεύεται το παιδί σου, λέει. Το αίμα σου. Λέει, καλά τα λες εσύ, αλλά εγώ έχω δουλειές. Και έχω και κάτι που λέγεται Ιράν. Έχει γούστο να ετοιμάζει τίποτα. Τώρα ξέρω για να μην πηγαίνει στο γάμο και να κάθεται σπίτι.
1: Ακούγεται
0: σπίτι,
1: αυτό που λες τώρα πέρα από την πλάκα. Όντως.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση.
1: Διάβασα το πρωί αμερικανικά μέσα και λένε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο χτυπήματος. Βέβαια, απ' την άλλη, λένε ότι οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν πάνε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
1: Και ότι, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν δύο αγκάθια, αλλά οι διπλωματικές αποστολές έχουν βρει κώδικες επικοινωνίας και ότι προσπαθούν να λύσουν το θέμα το μεγάλο αγκάθι που είναι το πυρηνικό πρόγραμμα και το δεύτερο που είναι τα στενά του Ορμούζ. Τώρα, απ' την άλλη, λένε ότι και μπορεί να χτυπήσει.
0: Ναι.
1: Εντάξει, Τραμπ είναι αυτός.
0: Καλά, Τραμπ είναι, εμείς τι φταίμε.
1: Πες μου.
0: Να σπάει σε ένα χαρούμενο γεγονός, μπας και αλλάξει την ψυχολογία του. Ξέρω εγώ τι να πω.
1: Λοιπόν, έλα, πάμε. Διαφημίζει δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε να τα συζητήσουμε.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Να δω

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την
2: Κόσμος 96,5.
3: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
1: Ο Δρασί. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
4: Μια Κυριακή από τη ζωή του Κώστα Τσόκλη. Είναι καλλιτέχνης.
5: Έχω τόσες φορές διηγηθεί τη ζωή μου και στις τηλεοράσεις και στις εφημερίδες που πια δεν είμαι βέβαιος αν αυτά που λέω είναι αλήθεια.
4: Την Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Στον Σκέντρο.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από κατάστημα στο Μικρολίμανο. Κατά τη διάρκεια επιχείρησης του τμήματος εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, ο άνδρας φέρεται να έβγαλε όπλο μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών. Οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή του 3 πυροβόλα όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε τσάντα με χειρομβοβίδες. Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εμπριστικών μηχανισμών, ενώ ο χώρος έχει αποκλειστεί. Μιλώντας νωρίτερα στον Sky, εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημοκλίδου, διευκρίνησε ότι όταν ο άγνωστος άνδρας προέταξε το όπλο, ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού οπλισμού και τον τραυμάτισε. Η ακριβής κατάσταση της υγείας του δεν είναι γνωστή, ωστόσο διακομίστηκε στο νοσοκομείο έχοντας τις αισθήσεις του. Ακόμη δεν έχει ταυτοποιηθεί. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στο Λευκό Οίκο το Σαββατοκύριακο, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, ανέφερε σε δηλώσεις του εχθές ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας ότι ποτέ δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Στην Αθήνα επέστρεψαν εχθές το βράδυ 19 Έλληνες που συμμετείχαν στο στολίσκο για τη Γάζα και αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις. Νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ισραήλ, στην πόλη της Τύρου στον Λίβανο. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague αύριο στις 9 το βράδυ με αντίπαλο τη Real Madrid πήρε ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του εχθές επί της Φενέρμπαχτσέ στο ΟΑΚΑ με 79-61. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 18 βαθμοί Κελσίου.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.

0: Ο Λάζος Παγιαννάκος έχει έρθει με πολύ άγριες διαθέσεις εδώ. Iron Maiden πρωί-πρωί.
1: Ναι, μα έχουμε και παραγγελία για Iron Maiden.
0: Ναι. Εδώ έχουμε... Ελώτη μου, θα πας συναυλία. Όχι, Δεν είσαι φρικιό. Όχι,
1: Γιώργος, καλημέρα. Βάλτε και τίποτα σε Iron Maiden. Τιμή έγινε τη συναυλία τους, μας λέει. Πολλά μηνύματα έτσι από το πρωί έχουμε. Πολλά. Τάκης, εχθές το μεσημέρι μετά τις 2 Φιδιππίδου και Κηφισίας, μπλόκο η αστυνομία. Ζήταγαν από τους οδηγούς ποιος έχει κάρτα μέλους του Παναθηναϊκού. Έλα ρε Τάκη, εξυπνάδες. Το στέλναν αριστερά, λέει στην Αλεξάνδρας. Εξυπνάδες. Ο Γιάννης, καλημέρα, λέει τη Ζαχάροβα. Έπρεπε να έχει σαν guest star η Καριστιανού. Μιχάλης από Άρτα, άμα έχει μπακλαβά. Επειδή τη λένε μπακλαβά την επικοινωνία λόγω, θα πάω και εγώ με την Καριστιανού. Και πολλά πολλά άλλα. Καλημέρα παιδιά, λέει ο Αντώνης. Εγώ είμαι στο σπίτι μου και τραγουδάω στο καθρέφτη μου και έχω την αυταπάτη ότι θα κερδίσω στο Voice. Λέει, κανένα πρόβλημα. Όταν έχεις αυταπάτη στην πολιτική και θες να κυβερνήσεις, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Είναι παντελής ανευθυνότητα και εγκληματική αμέλεια.
0: Ναι.
1: Καλημέρα, λέει η κύριε Δεκατιανή. Ο Τσίπρας λέει, μπορεί να δώσει το όνομα Δίψο. Δημοψήφισμα ψωροκόστενας, λέει. Καλημέρα σας και με ελπίδα για φθηνότερο ψωμί και το στέλνει ο Δανιήλ από τα Εμμυράτα και πολλά πολλά να τα διαβάσουμε στη συνέχεια.
0: Εντάξει, γενικά υπάρχει μια διάθεση έτσι χιούμορ να αντιμετωπίσουμε λίγο τα πράγματα πιο χαλαρά, πιο εύθυμα.
1: Εντάξει, χιούμορ.
0: Τώρα βέβαια, γιατί όταν έρθει η ώρα της κάλπης και ο καθένας θα είναι αντιμέτωπος με τον εαυτό του, τη συνείδησή του.
1: Και με το μέλλον της χώρας όμως,
0: Και του δικού του.
1: Και του δικού του, βεβαίως.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο είναι συμβασμένο με τον.
0: Και κοιτάς και τον εαυτό σου, δεν είναι μόνο.
1: Σωστά. Πάμε να ψηφίσουμε ό,τι να είναι πάλι.
0: Όχι, Γιώργο μου.
1: Ναι.
0: Γιώργο, εσύ σου έχω πει. Ένα πολύ ωραία.
1: Σταθερός.
0: Σταυρωμένο. Τσακισμένο. Στο φάκελο. Σαλιωμένο ο φάκελο για να μην μπορεί να τον ανοίξει. Για το ρίξ κλακ.
1: Ό,τι μου δώσουν.
0: Ό,τι σου δώσουν κατευθείαν.
1: Μόνο άποψη δηλαδή,
0: Ναι, καλέ. Εντάξει.
1: Μόνο άποψη και μόνο
0: άποψη και φρού και αρώματα και ιδεολογία και μπλα μπλα. Πολύ μπλα μπλα. Υπάρχει αυτό το περιστατικό εδώ στη γειτονιά μα, το Μικρολίμανο. Πρέπει να είναι πολύ σοβαρό περιστατικό. Το οποίο συνέβη σε επιχείρηση αστυνομικών τμήματος εκβιαστών. 3:30 τα ξημερώματα έξω από κατάστημα στο Μικρολίμανο.
1: Ναι.
0: Υπάρχει ένας τραυματίας, έχει διακομιστεί στο Αττικόν. Έγινε μια επιχείρηση των αστυνομικών τμήματος εκβιαστών. Και όταν αυτό το πρόσωπο πήγε να το ελέγξει η αστυνομία, έβγαλε όπλο. Το θέμα είναι ότι στην κατοχή του έχουν εντοπιστεί 3 πυροβόλα όπλα και σε κοντινό σημείο εντοπίστηκε και μια τσάντα που περιείχε 6 χειρομβοβίδες. Γι' αυτό έχει μεταβεί και έχει αποκλειστεί καταρχήν η περιοχή και έχει μεταβεί και κλιμάκιο τμήματος εξιδετήρωσης εκρηκτικών μηχανισμών.
1: Ναι.
0: Πολύ σοβαρό περιστατικό. Αυτός ο άνδρας προέταξε το όπλο και ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού του οπλισμού για τον τραυμάτισε ουσιαστικά.
1: Γεννιούργησε αυτή την ώρα ο άνδρας. Κοίταξε, αυτή η βρωμιά στη νύχτα υπάρχει. Η βρωμιά μιλάω των μπράβων και των όπλων και των ναρκωτικών και των εκβιασμών και των χειροβομβίδων. Δεν λέω τώρα για το συγκεκριμένο περιστατικό γιατί ακόμα είναι πολύ νωπό. Σου θυμίζω την προηγούμενη εβδομάδα κάποιος με ούζι εδώ στην Καλλιθέα στη γωνία πυροβόλησε και τραυμάτισε μια γυναίκα μέσα σε νυχτερινό
0: κέντρο.
1: Αυτά πρέπει να τα δει η αστυνομία διότι...
0: Τώρα για να έχει πάει και αυτό το κλιμάκιο, κάποια πληροφορία θα υπήρχε.
1: Αφού έχει χειροβομβίδες, βέβαια, θα υπήρχε πληροφορία.
0: Εν τω μεταξύ, πριν που συζητάγαμε για τον Τραμπ, πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, αλλά δεν πειράζει. Που συζητάγαμε για τον Τραμπ και αν επίκειται κάτι μέσα στο Σαββατοκύριακο, επειδή δεν θα πάει στο γάμο του γιου του, μου λέει ο Φελίδης ότι ακύρωση ήταν να πάει για λίγη ώρα και σε ένα golf club. Για να χαλαρώσει λίγο.
1: Ναι.
0: Το ακύρωσε και αυτό. Και είναι όλοι στα. Στα διεθνή τμήματα υπατμών.
1: Ότι είναι ο γάμος.
0: Τώρα,
1: σήμερα.
0: Ναι, ότι κάτι ετοιμάζει. Ή, τουλάχιστον αυτό λέει δημοσίως. Δηλαδή, επειδή το είπε δημοσίως τώρα, έχει ακυρώσει και 2 εμφανίσεις.
1: Ναι.
0: Σου λέει, έχει γούστο τώρα.
1: Λοιπόν, να βάλουμε στη συζήτησή μας τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Είναι καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντιο και βουλευτής φυσικά της Νέας Δημοκρατίας. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Συρίγο.
1: Βλέπετε ότι.
2: Καλή σας ημέρα.
1: Παρακολουθούμε και τα σημάδια. Εμείς ευχαριστούμε που είστε στην παρέα.
2: Ναι, αυτό σκεφτόμουν.
1: Παρακολουθούμε και τα σημάδια.
2: Και...
1: Πώς ξύπνησε, τι έκανε, πού θα πάει. Μήπως και αλλάξει το ρου της ιστορίας.
2: Υπήρχαν παλιά, όταν ήταν τα διάρκεια του ψυχρού πολέμου, όταν τα νέα από το Ανατολικό Μπλοκ, από τη Σοβιετική Ένωση και τα άλλα κράτη. Δεν ήταν πυκνά, υπήρχαν ορισμένοι οι οποίοι παρακολουθούσαν σημάδια. Δηλαδή, γινόταν μια παρέλαση. ψάχναν να δούνε πού είναι ο τάδε στρατηγός, πού είναι ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, πόσο κοντά κάθεται στην εξέδρα των επισήμων, πως τον έχουν βάλει στην τρίτη θέση, στην τέταρτη, και να ερμηνεύσουν έτσι τι γινόταν με τις εσωτερικές ισορροπίες. Ήταν ένα ολόκληρο σπορ εκείνης της εποχής, εντός εισαγωγικών σπορ.
0: Έχει βγει όμως, ξέρετε, και το τηλεοπτικό δίκτυο, το CBS News, και κάνει λόγο για πιθανές προετοιμασίες και πιθανούς νέους βομβαρδισμούς μέσα στο Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
2: Όλα είναι πιθανά. Μην ξεχνάτε ότι εδώ πέρα έχουμε και ένα παιχνίδι και εντυπώσεων και ασκήσεως πιέσεων. Παραδείγμα, την προηγούμενη εβδομάδα ξαφνικά βγαίνει ότι η Αμερική ετοιμαζόταν να κάνει μια ολοκληρωτική επίθεση στο Ιράν, αλλά τελικώς παρενέβησαν το Κατάρ, η Σαουδική Αραβία, τα Εμιράτα και τι είπαν, μην το κάνεις.
0: Ναι.
2: Και έτσι πληροφορηθήκαμε ότι δεν θα γινότανε. Είναι ένα παιχνίδι εντός εισαγωγικών ασκήσεως ψυχολογικών πιέσεων, ψυχολογικός πόλεμος, όλα αυτά είναι ψυχολογικές επιχειρήσεις, που προετοιμάζουν κάτι. Κυρίως είναι να κάμψουν το ηθικό του αντιπάλου.
1: Ναι, κύριε καθηγητά, το θέμα είναι αν ξαναξεκινήσει ο πόλεμος και ξαναβομβαρδίσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το Ισραήλ εκεί, το Ιράν. Τι αποτέλεσμα μπορεί να έχει αυτό? Γιατί βλέπουμε ότι μετά, θυμόμαστε μάλλον, ότι μετά από μια σειρά σχεδόν δίμηνων βομβαρδισμών, τελικά το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που θέλανε οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ, και βρέθηκαν να διαπραγματεύονται με το Ιράν για να λύσουν το τεράστιο οικονομικό πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί σε όλο τον πλανήτη. Μπορεί να αλλάξει κάτι, αυτό θέλω να ρωτήσω.
2: Το Ιράν είναι μια πάρα πολύ μεγάλη περιοχή. Είναι τεράστια ως χώρα. Και έχει επίσης εντελώς διαφορετικό ανάγλυφο. Δηλαδή έχει περιοχές που είναι έρημοι, έχει και περιοχές που είναι ψηλά βουνά, στα οποία μπορείς να κρύψεις χίλια πράγματα. Υπ' αυτή την έννοια, δεν είναι όπως η Συρία, παραδείγματι, στην οποία είναι όλα επίπεδα. Πηγαίνουν οι Ισραηλοί, βομβαρδίζουν όποτε θέλουν, έχουν εντοπίσει την έκταση, ξέρουν τι χτυπάνε. Το θεωρώ δύσκολο να υπάρξει και να υπάρξει η νέα έναρξη των εχθροπραξιών. Το θεωρώ δύσκολο να έχει κάποιο αποτέλεσμα αυτή τη φορά. Διότι
1: είναι σημαντικό που λέτε.
2: Οι Ιρανοί γνωρίζουν ποιο είναι το δυνατό τους χαρτί πλέον. Είναι τα στενά του Ορμού.
1: Στενά του Ορμού, σωστά.
2: Και εκεί θα κινηθούν. Εκτός εάν υπάρξει κάποια επιχείρηση, υπάρχουν δύο πιθανότητες. Η μία επιχείρηση είναι να αφορά στα στενά του Ορμού, πράγμα το οποίο και πάλι είναι εξαιρετικά δύσκολο, ή μια επιχείρηση για να πάρουν το ουράνιο από τους Ιρανούς. Mm. Δηλαδή να πάρουν αυτά τα περίφημα 500 κιλά που είναι σε κάνιστρα μέσα και να πάνε κάπου αλλού. Και οι δύο επιχειρήσεις όμως, η δεύτερη, το να πάρουν τα κάνιστρα, σημαίνει ότι μπορεί να χάσουν πολλούς στρατιώτες, και η πρώτη ενέχει τον κίνδυνο ότι η Ιρανική ακτή είναι τέτοια που σου επιτρέπει να χτυπάς από διάφορες περιοχές με χαμηλό κόστος.
0: Μάλιστα.
2: Είναι δύσκολη η επανέναρξη.
0: Ναι, ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Να πάμε λίγο και στα δικά μας, στα ελληνοτουρκικά εννοώ. Η αλήθεια βέβαια εδώ δεν ξέρουμε πού να το πιάσουμε, γιατί έχει απλωθεί πολύ ο τραχανάς.
1: Ναι.
0: Και υπάρχουν πάρα πολλές εξελίξεις και στη γειτονική χώρα. Δηλαδή πέρα από ότι πάει να βγάλει ουσιαστικά να καθαιρέσει την ηγεσία της αντιπολίτευσης. Πέρα ότι συλλαμβάνει διάφορους διάσημους influencer, ηθοποιούς, τραγουδιστές για διάφορους λόγους και αιτίες. Βγάζει εχθές, τελευταία είδηση είναι μια πάρα πολύ σκληρή ανακοίνωση της Άγκυρας για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Μέχρι και γι' αυτό έχει βγάλει ανακοίνωση.
1: Και έκλεισε και ένα πανεπιστήμιο μέσα σε όλα αυτά, έτσι.
0: Τι μας δείχνουν όλα αυτά? Πώς μπορούν να συνδεθούν όλα αυτά, ή είναι μεμονωμένα γεγονότα?
2: Το θέμα της αντιπολιτεύσεως είναι κάτι το οποίο κυοφορεί δηλαδή το ακούγαμε εδώ και 3 χρόνια ότι θα γίνει. Απλώς δεν το πίστευε κανένας ότι θα έφτανε σε τέτοιο σημείο. Τι έκανε ουσιαστικά, για να καταλάβουν και οι ακροατές, είναι σαν να λέμε ότι θα έρθει η δικαιοσύνη και θα πει έχουμε το κόμμα της αντιπολιτεύσεως, έκανε εκλογές στο Πασόκ παραδείγματι πριν από 2 χρόνια, έρχεται η δικαιοσύνη μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και λέει τελικώς δεν έγιναν καλά οι εκλογές, θα βάλω τον προηγούμενο ηγέτη.
1: Τώρα αυτό είναι απίστευτο, έτσι.
2: Ναι, δεν είναι μόνο ότι βάζει τον προηγούμενο ηγέτη, καταργεί και όλες τις μετέπειτα αποφάσεις που γίνανε. Δηλαδή η εκλογή του ηγέτη του κόμματος είχε ως αποτέλεσμα την εκλογή κεντρικής επιτροπής, κομματικών οργάνων, τα πάντα, ένα πλήρες κόμμα. Και ξαφνικά έρχεται και σου λέει: τίποτα από αυτά δεν ισχύει. Ο μόνος που υπάρχει είναι ο προηγούμενος ηγέτης, ο Κιλιτσιντάρογλου, και δεν έχετε κομματικά όργανα, δεν έχετε τοπικές επιτροπές, δεν έχετε κομματικές οργανώσεις, γιατί όλες είναι παρανόμως τοποθετημένες.
0: Ναι, ναι.
2: Άρα ξεκινάτε από το μηδέν και ξεκινάτε με μοναδικό σημείο αναφοράς τον ηγέτη που έχασε τις προηγούμενες εκλογές.
1: Ναι, ήταν ένα ηγέτη που δεν είχε φέρει τα αποτελέσματα που θέλει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα.
2: Ήταν ο ιδανικό αντίπαλο για τον Ερντογάν.
1: Για να κερδίζει πάντα ο Ερντογάν. Ενώ ο καινούριο που μπήκε στη θέση του κατάφερε στι δημοτικέ εκλογέ και έφερε πολύ δυνατά αποτελέσματα.
2: Ακριβώ. Αλλά προσέξτε, διαλύει όλη τη δομή του κόμματο. Που άμα θέλουμε να το τραβήξουμε, διάβαζα διάφορα εδώ πέρα σε σχέση με το ποιο χειρίζεται του λογαριασμού του κόμματο. Ποιος χειρίζεται τα ενίκια του κόμματος, τα κτίρια που έχει ανά την Τουρκία, το απόλυτο χάος. Δηλαδή για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα η αντιπολίτευση θα ασχολείται αποκλειστικώς με τις πληγές της. Δεν θα μπορεί να ασχοληθεί με κάτι άλλο.
1: Και με τον ηγέτη άλλος... στη φυλακή, έτσι.
2: Ναι, με τον έναν από τους ηγέτες της στη φυλακή. Είτε είναι αυτό μυρίζει και εκλογές βέβαια αυτή η κίνηση.
0: Αν το θεωρείτε πιθανό,
1: Τώρα ναι, αλλά έτσι πως θα γίνουν αυτές οι εκλογές, δεν θα βρει και νόημα.
2: Μα έτσι είναι ωραίες αυτές οι εκλογές. Έτσι θα κάνεις εκλογές και η αντιπολίτευση να ψάχνει να δει πού έχει κομματικούς υποψηφίους, ποιος θα υπογράψει για το ενίκιο του κτηρίου που έχει, ποιος θα χειριστεί τους τραπεζικούς λογαριασμούς.
1: Ο Γιώργος σας γράφει, κύριε Συρίγο, λέει: κύριε καθηγητά μου, συγγνώμη, λέει, αλλά αν ο Τραμπ ανέβαλε τον γκολφ του, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά. Τώρα ξαναγυρνάμε στην προηγούμενη συζήτηση.
0: Ναι, πάντως την ώρα που συζητάμε αυτά, δηλαδή για το ότι πάει να βάλει φυλακή, να καθαιρέσει την ηγεσία που την έκανε, δηλαδή την πράξη, βγάζει μια ανακοίνωση χθες για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου. Η οποία, άμα τη διαβάσετε, είναι πολύ σκληρή ανακοίνωση κατά της Ελλάδας. Λέει για ανοχή που επιδεικνύεται σε αυτό τον άτιμο τρομοκράτη που υποκίνησε δολοφονίες και επιθέσεις με στόχους διπλωμάτες της Τουρκίας. Αποτελεί μεγάλη ασέβεια, είναι απαράδεκτη, καλούμε τις ελληνικές αρχές να απόσχουν από τη λήψη μέτρων που θα εμποδίσουν την καταπολέμηση τρομοκρατίας.
2: Ναι, είναι στο πλαίσιο, να πω κάτι για την Τουρκία. Για την Τουρκία τέτοιου είδους θέματα τις φαίνονται και περίεργα σε γενικές γραμμές. Μην ξεχνάμε ότι έχουν έναν άνθρωπο, τον Οσμάν Καβάλα, ο οποίος είναι μέσα στη φυλακή. Πόσα χρόνια τώρα, κλείνει 10 χρόνια. Για τον οποίο έχουν υπάρξει 3 αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου ότι κακώς έχει δικαστεί και αυτός εξακολουθεί να παραμένει μέσα. Οπότε είναι αναμενόμενο. Είχε η 17 Νοέμβρη είχε σκοτώσει και είχε Τούρκους διπλωμάτες.
0: Ναι,
2: οπότε θα ήταν αναμενόμενο να υπάρξει μία ανακοίνωση, άλλωστε προσφέρεται και το θέμα.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν θέλω να σχολιάσω την απόφαση της ελληνικής δικαιοσύνης και αποφεύγω, γι' αυτό δεν λέω τίποτα για μας, οπότε δεν επιτρέπεται δηλαδή να σχολιάσω αυτό.
1: Κατανοητό, κατανοητό.
0: Έτσι κι αλλιώς και για αυτή την απόφαση υπάρχουν μεγάλη συζήτηση και από τον Άριο Πάγο. Έτσι,
2: σας λέω ότι λόγω της πολιτικής μου ιδιότητας δεν είναι σωστό να τη σχολιάσω, γι' αυτό δεν τη σχολιάζω.
1: Εντάξει, είναι απόφαση της δικαιοσύνης, έχετε δίκιο. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνούς δικαίου στο Πάντο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Καλημέρα.
0: Πάντως, επειδή λέμε για τους Τούρκους, χθες ήταν στο πλευρό μας σε αυτή τη μεγάλη συνάντηση στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO, όπου έγινε κουβέντα για τα κλειπτά του Παρθενώνα, και όλη η πλειοψηφία των κρατών που συμμετείχαν σε αυτή τη Σύνοδο της UNESCO αμέριστα στάθηκαν στο πλευρό μας για το αίτημα της Ελλάδας για επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
1: Γιατί λένε ότι δεν υπήρχε τουρκικό φυσμάνι, με το οποίο να φαίνεται ότι ο Λόρδος Έλγιν πήρε νομίμως από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, νομίμως σε πολλά εισαγωγικά βέβαια, τα γλυπτά του Παρθενώνα με τουρκικό φυρμάνι. Και λένε δεν υπάρχει τέτοιο φυρμάνι και μην το επικαλείστε, σας παρακαλούμε, διότι κάτι τέτοιο είναι, δεν υπάρχει στα επίσημα στοιχεία του τουρκικού κράτους.
0: Πρόσεξε τώρα, στο τελικό κείμενο διαβάζω της σύστασης που υιοθετήθηκε από όλα τα μέλη, για πρώτη φορά αναγνωρίζεται το βασικό επιχείρημα της Ελλάδας ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα, καλώντας το Ηνωμένο Βασίλειο να συνεργαστεί για την επανένωσή τους και τη μόνιμη έκθεσή τους στο Μουσείο της Ακρόπολης.
1: Είναι όλος ο πλανήτης το λέει αυτό. Όλος ο πλανήτης. Εγώ θα ντρεπόμουν να ήμουν σε μια χώρα που να έχει ένα μουσείο το οποίο να έχει κλεμμένους αρχαιολογικούς θησαυρούς από άλλη χώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, διαφημίσεις. Διαφημίσεις και μετά ο Γιώργος Τσελίκας.
3: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
4: Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Novivers.
5: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat. Για βασιλικούς ύπνους.
6: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών. Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων. Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
5: Κάνε κίνηση ΜΑΤ. Check ΜΑΤ. Για βασιλικούς ύπνους.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως. Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
10: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
11: Και εμείς, μισό να πιω νερό.
12: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση εχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr Υποκράτους 33.

0: Λοιπόν, από την άλλη εβδομάδα τηλεργασία.
1: Γιατί?
0: Ένα από του δύο σπίτι, 2-13 μέση τιμή τη αμόλυβδη.
1: Ναι, 2-17 έβαλα εγώ. Χθες.
0: Εσύ πα σε καλό πρατήριο. Ήθελε να το πληρώσει και λίγο παραπάνω για να είσαι σίγουρο.
1: Πάω χρόνια εκεί και έχω το κεφάλι μου ήσυχο, η αλήθεια είναι. Αλλά έπαθα χθες σοκ. Φτάνω μπροστά να βάλω, κοιτάω την Αντλία. Ωραίο, πολύ πατάκι το αυτό, το κάνει τροχιδιστή. Τι είναι αυτό. Άρχε, μέσα λέω, ρε μάγκα μου, θα γίνει εδώ χαμό.
0: Φόρτωσε, φόρτωσε.
1: Δώσε, λέω. δώσε για να πιούμε κιόλα. Και κοιτάω μετά πάνω στο μηχάνημα εκεί τι τιμέ. Λέω αυτό δίπλα που λέει 2,34, πόσο έλεγε. Λέω τι είναι. Μου λέει εκατοστάρα. Λέω σόπα, υπάρχει κόσμο που βάζει, λέω. Άμα τελειώσει, μου λέει η απλή. Αναγκαστικά μου λέει θα βάλει. Και παραδίπλα μου λέει το πετρέλαιο κίνησης.
0: Που έχει την επιδότηση.
1: Ναι, το είχε ένα 70 κάτι. Ένα 78. Αλλά μου λέει πρόσκαι, μου λέει εδώ έχει το 20 λεπτό μέσα της επιδότησης.
0: Να βάλουμε πετρέλαιο, πάει το αμάξι.
1: Όχι, δεν πάει.
0: Δεν πάει.
1: Αμα δεν βάζα και μουρνέλαιο. Πλάκα μου κάνεις. Και του λέω, συγγνώμη, έχουμε κανένα πόλεμο, λέω δεξιά και αριστερά και δεν το ξέρω.
0: Τι δεν το ξέρεις.
1: Μου λέει. Τι εννοείς, μου λέει, πόλεμο. Πόλεμο έχουμε κάθε μέρα, μου λέει.
0: Ναι. Αυτό σε πήγαινε λαού-λαού τώρα, να σε πιάσει κορόιδο προφανώς.
1: Καλά, τώρα, εγώ το έβαζα
0: εκεί. Να δίνει τα νερά
1: σου. Δεν γλίτωνα τώρα. Είχε ανοίξει τη μάρη, κατελήφθη.
0: Θέλω εγώ που σε αγαπάω και εμείς
1: τελειώσαμε. Ναι, καλά, εντάξει, από αγάπη, αλλά τύπο αγάπη μόνο.
0: Την τελευταία εβδομάδα έχει πέσει 5% και παραπάνω το Brent. Η τιμή ξανάφυγε πάνω.
1: Αργούν οι ειδήσεις να φτάσουν στην Ελλάδα. Αργούν. Με το που πατήσει το κουμπί ο Τραμπ το μαθαίνουν πρώτοι. Με το που σταματήσουν όμως το μαθαίνουμε τελευταίοι. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, αυτή η χρονοκαθυστέρηση.
0: Εντάξει, κοίτα, είναι το θέμα ποιος κάνει κουμάντο για να σας σηκώσετε τηλέφωνο στις μέρες μας.
1: Εντάξει, άμα ανοίξει τη διαζήτηση, σου λέει: α, φίλε μου, τα στενά του Ορμούζ. Ναι. Μάθαμε και τα στενά του Ορμούζ τώρα.
0: Τα οποία είναι και πολύ στενά. Λοιπόν, έλα, διαφημίζει δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14.
3: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι! Να το, ήρθε.
2: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
4: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Τάκης και Μπούπης.
6: Μπούπη, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο 48

0: Κόσμος 96,5. Καλημέρα.
1: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
2: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
1: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
2: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
1: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
2: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
1: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 2671.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Η μόνη σας επιλογή.
3: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
3: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
3: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
3: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
3: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
3: Smart,
2: Ford,
3: Opel
2: και BMW.
3: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
3: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. State. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
3: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
3: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
3: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
0: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
5: Υγειονομικού ενδιαφέροντος φέρεται να έβγαλε όπλο μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών. Οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή του 3 πυροβόλα όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε μία τσάντα με 6 χειρομβοβίδες. Το ένα όπλο ήταν γεμάτο σφαίρες. Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του τμήματος εξουδετερώσης εμπριστικών μηχανισμών, ενώ ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος. Μιλώντας νωρίτερα στον Sky, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου διευκρίνησε ότι όταν ο άγνωστος άντρας προέταξε το όπλο, ένας από τους αστυνομικούς έκανε χρήση του υπηρεσιακού οπλισμού και τον τραυμάτισε. Η ακριβής κατάσταση της υγείας του τραυματία δεν είναι γνωστή, ωστόσο διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών έχοντας τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με την κυρία Δημογλίδου, ο άντρας δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί. Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη. Τραγικό θάνατο βρήκε 49χρονος πεζό, τον οποίο παρέσυρε γιο ταχύ στην επαρχιακή οδό Νέων Μουδανίων Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Το δυστύχημα σημειώθηκε χθες το απόγευμα, ενώ το γιο ταχύ οδηγούσε 70χρονος. Ένας άντρας παρασύρθηκε από τρένο στη Θεσσαλονίκη και τραυματίστηκε θανάσιμα εχθές το βράδυ στην περιοχή Διαλογή στο Κορδελιό. Τα αίτια του δυστυχήματος ερευνώνται. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στο Λευκό 20

0: σήμερα και αύριο. Αυτό αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης και συγκεκριμένο ιστότοπος Άξιος και το CBS News την ώρα που εντείνονται οι διεθνείς διπλωματικές προσπάθειες για αποκλιμάκωση της κρίσης. Σύμφωνα με το CBS γίνονται προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο, χωρίς ωστόσο μέχρι εχθές το βράδυ να έχει ληφθεί οριστική απόφαση για νέα στρατιωτική επιχείρηση. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Αμερικανός πρόεδρος συγκάλεσε εχθές σύσκεψη με στενούς συμβούλους του για να συζητηθεί ο πόλεμος με το Ιράν. Ανακοίνωσε επίσης ότι δεν θα μπορέσει να παραστεί στο γάμο του γιού του και ότι θα παραμείνει στην Ουάσιγκτον λόγω κυβερνητικών υποθέσεων. Το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα στην Τεχεράνη βρίσκεται ανώτατη αντιπροσωπεία από το Πακιστάν και διαπραγματευτική ομάδα του Κατάρ. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε φτάσει σε σημείο όπου μια συμφωνία είναι κοντά. Ανέφερε ότι στην παρούσα φάση οι συζητήσεις δεν αφορούν στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Στον Λίβανο τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσα τους 6 διασώστες και ένα κοριτσάκι, κατά τη διάρκεια 2 Ισραηλινών πληγμάτων εχθές στο νότιο τμήμα της χώρας. Νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ισραήλ στην πόλη της Τύρου. Το θέμα της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα κυριάρχησε στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Η Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και συνδέονται άρρηκτα με την ελληνική πολιτιστική ταυτότητα. Βαριές ποινικές διώξεις ασκήθηκαν εχθές σε βάρος 12 μελών των δύο εγκληματικών οργανώσεων που εξαρθρώθηκαν την Πέμπτη στην Κρήτη και δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχές των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου. Οι διώξεις αφορούν μεταξύ άλλων συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης και διακίνηση ναρκωτικών. Οι κατηγορούμενοι ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη, ανάλογα με το ρόλο που είχαν στην οργάνωση. Ο 43χρονος κτηνοτρόφος, ο οποίος δήλωνε περισσότερα ζώα για να λαμβάνει παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, παραπέμφθηκε να δικαστεί σήμερα το μεσημέρι στο αυτόφορο Τριμελές Πλημελιωδικείο. Στην αθλητική επικαιρότητα, το ειστήριο για τον τελικό της EuroLeague αύριο στις 9 το βράδυ με αντίπαλο τη Real Madrid πήρε ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του εχθές επί της Φενέρμπαχτσε στο ΆΚΑ με 79-61.
1: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός, με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειοι τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια, η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα, τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται, και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Durostik μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Durostik, γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
5: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
4: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: μεταξύ μπαίνει μέσα η μικρούλα που έχουμε στην εκπομπή, η συνάδελφός μας η Κωνσταντίνα, έξαλλη. Αναστατωμένη με εκνευρισμό. Της λέω, τι έγινε Κωνσταντίνα? Άστε με κύριε Γιώργο, μου λέει. Τι έγινε Κωνσταντίνα, της λέω. Βρέχει, λέει, και φοράω λευκά.
1: Ναι.
0: Και χάλασε και το μαλλί μου, λέει. Εντάξει, είναι Κωνσταντίνα, εσύχασε, της λέω. Τι να κάνουμε τώρα, βρέχει. Όχι, κύριε Γιώργο, μου λέει. Και βγαίνοντας από το σπίτι, γάφιζε και το σκυλί, μου λέει. Της λέω, ζεις ένα δράμα, ρε Κωνσταντίνα.
1: Κανονικό δράμα.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Εντάξει, κοίτα, έχει έξω χειμωνιάτικο το σκυλί.
1: Καλά, γρέμισε, με κοντομάλικα είμαστε. Σίγασε.
0: Θα έχει καλές θερμοκρασίες, θα φτάσει μέχρι. Καταρχάς έχει ένα μποφόρ στη θάλασσα. Θα έχει και θερμοκρασίες του γύρω στους 23-24.
1: Έχουν έρθει όλα τα αυγενικά. Τι μου λες τώρα, ναι, θα κάνεις. Όλοι είμαστε κρακ-κρακ κάνουμε.
0: Αλλά απ' την άλλη δεν είναι και σε καταιγίδες. Ναι.
1: Χάλι. Λοιπόν, Γιώργος Τσελίκας, για να δούμε αυτό που έχει γίνει. Το περιστατικό εδώ στο μικρολίμανο που πρέπει να είναι πολύ σοβαρό περιστατικό. Γιώργο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, παιδιά. Έληξε ο συναγερμός όσον αφορά η κυκλοφορία των δρόμων, γιατί αποκλειστεί πριν και περίπου μισή ώρα. Πάμε εντάχει λίγο να πούμε το χρονικό. Η ώρα ήταν 4.30 τα ξημερώματα. Όταν οι αστυνομικοί που επέβαιναν σε περιπολικό, περνώντας εδώ από το μικρολίμανο, θεώρησαν ότι υπάρχει ένα άτομο απ' έξω από μαγαζί, από ένα μπαράκι εδώ, ότι κάποιος κυκλοφορεί ύποπτα. Αμέσως του είπαν να σταματήσει. Εκείνος όχι μόνο δεν σταμάτησε, πήγε να φύγει. Και την ώρα που πήγε να φύγει και αντιλήφθη ότι τον είναι πίσω οι αστυνομικοί, βγάζει το όπλο για να πυροβολήσει. Όμως οι αστυνομικοί πυροβόλησαν πρώτα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί και να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο στο Αττικό. Δεν γνωρίζει την κατάστασή του. Μάλλον πρέπει να έχει ταυτοποιηθεί. Πρέπει να έχει το θείο, γιατί πρόκειται περί κακοποιού, έτσι δεν ήρθε με το απολυτίκιο εδώ. Ήρθε με μια τσάντα που είχε 6 χειροβοβίδες, είχε 3 όπλα γεμάτα. Καταλαβαίνετε τώρα, έτσι, τι γίνεται.
0: Ναι, αυτός τι ήταν, εντός εισαγωγικών λέξη εργαζόμενος στην περιοχή?
2: Όχι, έξω, πέρναγε από το μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος και θεώρησα τα μάτια των αστυνομικών ήταν ύποπτος.
0: Σε ρωτάω γιατί αν είναι εντός εισαγωγικών, ξαναλέω, εργαζόμενος σε μαγαζί της περιοχής, είναι θέμα εκβιαστών ανθρώπων της νύχτας. Αν
2: όχι,
0: δεν
2: όχι,
0: είναι, μπορεί να είναι κάτι τρομοκρατικό.
2: Γι' αυτό έξω από το μαγαζί. Τώρα βγήκε από το μαγαζί, θα πήγαινε στο μαγαζί. Πάντως οι αστυνομικοί τον εντόπισαν έξω από το μαγαζί, στο δρόμο.
1: Τυχαίο ήταν ο έλεγχος ή υπήρχε κάποια πληροφορία?
2: Δεν ξέρω αν ήταν τυχαίο. Θεώρησαν οι αστυνομικοί ότι είναι ύποπτο το άτομο που κυκλοφορούσε. Ύποπτο. Τώρα ύποπτο από τις κινήσεις του το θεώρησαν. Γιατί κράταγε το σκουβαγιάς, γιατί βρέθηκε σε απόσταση περίπου 10 μέτρα. Βρέθηκε και σε σκουβαγιάς. Από εκεί που πυροβολήθηκε δηλαδή και τραυματίστηκε, βρήκαν αστυνομικοί ο σκουβαγιάς με 6 χειρομοβίδες και όπλα. Εκτός από το όπλο που έβγαλε από την τσέπη του, είχε και όπλα μέσα στο σκουβαγιάς με τις 6 χειρομοβίδες. Γι' αυτό ήρθαν και τα ΤΕΜ πριν λίγη ώρα και αποχώρησαν. Οπωσδήποτε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό εξετάζεται. Νοσηλεύεται ο ύποπτος, μάλλον πρέπει να έχει ταυτοποιηθεί για τι άνθρωπο πρόκειται. Έτσι, φυσικά και θα έχει βεβαρημένο ποινικό μητρό. Δεν πας 4 ώρα τη νύχτα με χειρομοβίδες και με όπλα γεμάτα. Τώρα από εκεί πέρα σε εξέλιξη των αρχών.
1: Πού εμπλέκεται, αν είναι,
2: ναι,
1: μέσα σε κανένα κύκλωμα, αν προετοίμαζαν κανένα χτύπημα. Πολλά.
2: Πολλά. Αν είναι κάτι τρομοκρατικό, αν είναι κάτι βιαστικό, αν είναι νονός, αν είναι πολλά. Είναι σε εξέλιξη όλη η έρευνα, παιδιά, για το περιστατικό. Mm-hmm.
0: Μάλιστα,
2: να δούμε.
0: Εγώ σε ρώτησα γιατί πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές έλεγαν ότι το εκβιαστόν έχει αναλάβει την υπόθεση.
2: Ναι, όντως αυτό είναι αλήθεια.
0: Άρα είναι τα γνωστά που τα λέμε, τα μπραβιλίκια και αυτές τις ιστορίες. Αν έχει αναλάβει το εκβιαστόν. Τώρα, αν είναι τα πράγματα έτσι όπως μας τα περιγράφεις εσύ, ενδεχομένως να υπάρχει και κάτι άλλο από πίσω.
2: Είναι έξω πάντως τον εντόπισαν οι αστυνομικοί. Γι' αυτό λέω έξω από το μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δηλαδή μεταξύ πεζοδρομίου και δρόμου. Κατάλαβες, γι' αυτό με βλέπετε φιδωλό.
0: Ναι.
2: Δεν είναι, ήταν μέσα, πήγε να μπει, βγήκε από το μαγαζί, περπατούσε, ήταν τυχαίος ο έλεγχος, ήταν ενημερωμένοι αστυνομικοί. Δεν γνωρίζουμε τίποτα από αυτά. Γι' αυτό λένε σε εξέλιξη. Η υπόθεση είναι σοβαρή, βέβαια σοβαρότατη θα έλεγα.
1: Εντάξει, όπως σας είπα, ο άνθρωπος είναι στο νοσοκομείο.
0: Χειρουργείται αυτή την ώρα.
2: Χειρουργείται, ναι.
0: Μένει να δούμε.
2: Με τις αισθήσεις του πήγε στο νοσοκομείο πάντως. Τώρα από εκεί πέρα, πόσο σοβαρή η κατάστασή του δεν γνωρίζουμε.
1: Ναι, μάλιστα. Πρέπει καταρχήν να ταυτοποιηθεί. Έτσι μέχρι τώρα τουλάχιστον που μιλάμε δεν έχει ταυτοποιηθεί από την αρχή.
2: Νομίζω ότι πρέπει
1: αλλά
2: να έχει ταυτοποιηθεί. Είναι θέμα χρόνου. Ο Σολούπο θα ταυτοποιηθεί.
1: Ναι.
2: Ίσως πρόκειται για κάποιο κουμπιό. Τώρα θα δούμε. Είναι μπροστά μας, έχουμε δρόμο μπροστά μας, θα δούμε.
0: Μάλιστα.
2: Τη λοιπόν, διάρκεια της ημέρας.
0: Ωραία Γιώργο, για οτιδήποτε νεότερο εννοείται μας ενημερώνει, το παρακολουθούμε. Έγινε. Καλή δύναμη.
2: Καλημέρα, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε.
1: 12 βαθμούς στο Σουλάρι Αρκαδίας, μας ενημερώνει ο φίλος μας ο Γιάννης. Και σήμερα λέει έχουμε και κοπή χόρτων.
0: Ναι, γιατί τελειώνει και πρέπει να καθαρίσουμε και τα οικόπεδα. Το ξέρεις αυτό, έτσι. Mm-hmm. Πρέπει μέχρι τέλος του μήνα λήγει η προθεσμία. Και μετά έχει πρόστιμο. Και όχι να τα καθαρίσουμε, να τα δηλώσουμε κιόλας.
1: Ο Κατομερίτης είναι εκνευρισμένος εδώ. Καλημέρα, Δεκατιανή. Να πάρουμε, λέει, πίσω τα γλυκά του Παρθενώνα. Καλό θα ήταν. Αλλά πού να τα εκθέσουμε. Έχει μουσείο, τι εννοεί. Εκεί που ανήκουν θα πάνε, πού θα πάνε.
0: Και ένα από τα πιο σύγχρονα.
1: Απλά το λέει, το στέλνει το μήνυμά του για άλλο λόγο. Γιατί λέει, έχετε δει την κατάσταση στους δρόμους γύρω από το μουσείο της Ακρόπολης. Είναι ένα απέραντο σκουπιδαριό. Το δε κοντινότερο πάρκινγκ του Φίξ είναι μια σκέτη μαυρίλα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο μόνος τρόπος ασφαλής, γρήγορος και άνετος για να πας εκεί είναι με το μετρό. Η στάση είναι ακριβώς απ' έξω. Ναι. Δεν έχεις κανένα μα κανένα λόγο να πάρεις αυτοκίνητο για να πας στο μουσείο της Ακρόπολης για να κάνεις και τη βόλτα σου εκεί στη Διονυσίου Αεροπαγή του. Κανένα, απολύτως. Σχεδόν ούτε με μηχανάκι δεν πας.
0: Δεν χρειάζεται να πας.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να πας. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα αυτό για τα σκουπίδια που λες είναι ζήτημα. Είναι πράγματι ζήτημα. Βέβαια έχουν βάλει κάδους ανακύκλωσης ο Δήμος Αθηναίων.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Αυτό είναι φοβερό.
1: Αυτή η μεγάλη μεταλλική. Πολύχρωμη κιόλας για να τους ξεχωρίζουμε που πρέπει να βάλεις τα πλαστικά, τα χαρτιά.
0: Μην μπερδευτείς, σου έχουν βάλει και χρώματα.
1: Τα τρόφιμα κτλ.
0: Ναι,
1: απλά τους έχουν βάλει στους δρόμους επάνω.
0: Στους λεωφορείοδρομους.
1: Στους λεωφορείοδρομους. Ναι. Και το άνοιγμα για να ρίξει τη σακούλα μέσα είναι από τη μεριά του δρόμου. Δηλαδή δεν είναι από το πεζοδρόμιο. Να πεις, μην περπατάω στο πεζοδρόμιο και ρίχνω μέσα. Όχι. Θα κατέβεις στο δρόμο, θα περάσεις ξυστά, μάλλον θα περάσει ξυστά το λεωφορείο από δίπλα σου, θα ρίξεις τη σακούλα μέσα και θα ξαναπας κύριος στο πεζοδρόμιο.
0: Και η πλάκα είναι ότι έχει κάγκελο εκεί, έτσι. Έχει κάγκελο, ας πούμε παραδείγματος χάρη στο Μέγαρο Μουσικής. Έχει τα κάγκελα. Που δεν μπορείς να βγεις στο δρόμο. Αλλά έχει άνοιγμα στα κάγκελα από πού? Στη στάση λεωφορείου.
1: Μήπως τα έχουν βάλει ρε, εσύ για τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Να περνάς με το αυτοκίνητο, να ανοίγεις το παράθυρο του συνοδηγού και να πετάς σακούλα. Μπασκετάκι.
0: Εντάξει.
1: Κάποια λογική θα υπάρξει.
0: Καμία λογική.
1: Που δεν την ξέρουμε. Μπορεί κάτι να ξέρουν παραπάνω.
0: Λοιπόν, μπροστά στο Μέγαρο Μουσικής ή κάτι όπως τους λέμε. Κάγκελο, βγαίνεις από τη στάση λεωφορείου. Είναι πάνω στη στάση λεωφορείου, στα 5 μέτρα από τη στάση λεωφορείου, 4-5-6 κάδοι. Και για να πετάξεις τα σκουπίδια πρέπει να βγεις στη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, έτσι. Mm-hmm. Πάμε τώρα. Στο στενάκι μέσα στην Αιγινή του, άλλοι τοποθετημένοι τέτοιοι κάδοι, οι οποίοι πού είναι? Σε θέση ελεγχόμενη στάθμευση.
1: Άλλοι μόνο, πού θα ήταν?
0: Έτσι. Έχουν κλείσει 4 θέσεις ελεγχόμενη στάθμευση και έχουν βάλει τους κάδους. Πάμε από κάτω. Μιχαλακοπούλου. Σε στάση λεωφορείου.
1: Ναι.
0: Κάδι. Δηλαδή, ρε παιδιά, συγγνώμη. Εντάξει, το ξέρουμε ότι υπάρχει πρόβλημα. Με τις θέσεις στάθμευσης υπάρχει πρόβλημα με το κυκλοφοριακό, αλλά μην το κάνουμε και χειρότερο να βάλουμε κάδους ανακύκλωσης πάνω στη στάση των λεωφορείων. Δηλαδή, έλεος.
1: Μάλιστα.
0: Τέλος πάντων.
1: Να αλλάξουμε θέμα.
0: Βεβαίως να αλλάξουμε.
1: Να δούμε λίγο και τις. Να πούμε λίγο περισσότερα πράγματα σε σχέση με τις εξελίξεις στο πολιτικό πεδίο και μετά τις ανακοινώσεις του κόμματος κυρίας Καριστιανού.
0: Ναι. Είχαμε πολλές ανακοινώσεις από συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών. Σου λέω χαρακτηριστικά του κυρίου Πλακιά και του κυρίου Ασλανίδη, οι οποίοι είπαν ότι κανένας από τους συγγενείς δεν παραβρέθηκε στην εκδήλωση, mm-hmm. καταρχάς. Και κατά δεύτερον, ότι η κυρία Καριστιανού, αν δεν κάνω λάθος, όπου ο κύριος Ασλανίδης στο FM 100, δεν θα πρέπει πλέον, αφού είναι πολιτικός, να αναφέρεται σε αυτή την υπόθεση σε ό,τι αφορά τους υπόλοιπους συγγενείς των θυμάτων εκτός από το παιδί της.
1: Πάντως, να σου πω κάτι έτσι, σε απόλυτα ανθρώπινο επίπεδο, γιατί είναι κάποια πράγματα που επειδή εμείς μπορεί να μην τα έχουμε στο μυαλό μας, να μας φαίνονται και λίγο ξένα. Ναι. Εμένα μου φαίνεται ξένο ότι ένας άνθρωπος ο οποίος βιώνει αυτό το δράμα, μετά από όλα όσα έχουν συμβεί, να έχει παράλληλα στο μυαλό του και πολιτικές φιλοδοξίες. Είναι θεμητές πολιτικές φιλοδοξίες. Είναι θεμητό το κάποιος να θέλει να κάνει ακόμα και κόμμα. Αλλά ρε παιδί μου, λέω σε ανθρώπινο επίπεδο, πώς έχεις τη ψυχική δύναμη, το χρόνο, τη διάθεση και πολλό δε μάλλον όταν έχει ξεκινήσει και η δίκη που περιμέναν όλοι οι συγγενείς για να δικαιωθούν οι άνθρωποι. Με αυτή την έννοια το λέω. Είναι πέρα από το μυαλό μου.
0: Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω.
1: Ο καθένας όπως τα προσεγγίζει.
0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στον κύριο Χρήστο Κωνσταντινίδη. Είναι σύζυγος θύματος της τραγωδίας των Τεμπών. Καλή σας ημέρα, κύριε Κωνσταντινίδη.
3: Καλημέρα στο πάνελ. Η αλήθεια είναι ότι η Μαρία Καριστιανού είναι αρεστή στο ελληνικό κοινό, στους Έλληνες πολίτες, γιατί είχαν έναν εξαιρετικό αγώνα για να δικαιώσει τα Τέμπη, την κόρη της, το σύνολο των θυμάτων και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό βέβαια. αλλά με τον τρόπο που έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα δεν είναι αρεστή στους συγγενείς και αυτό είναι μειονέκτημα σε όλη την πορεία που θα ακολουθήσει από εδώ και πέρα στο πολιτικό σκηνικό.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
3: Νομίζω ότι όλα τα κόμματα που μέχρι τώρα αντικρίζουμε εκτός από πολύ λίγα είναι προσωποκεντρικά και αυτό είναι το οποίο δεν θέλει ο Έλληνας πολίτης από εδώ και πέρα. Και αυτό μέχρι τώρα στην πορεία η Μαρία Καρτιανού δεν το έχει δείξει. Δεν μπόρεσε να μαζέψει το σύνολο των συγγενών και των τραυματιών. Ο σύλλογος βέβαια ήταν ένα όχημα το οποίο θα μπορούσε να το πράξει αυτό και θα ήταν πολύ δυνατό. Δυστυχώς είδαμε ότι δεν υπήρχε η συλλογικότητα αυτή που θα έπρεπε. Εγώ ήμουνα μαζί με την οικογένειά μου τα 5 από τα 21 ιδρυτικά μέλη στο σύλλογο. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά ζήτησα την αποχώρησή μου διότι ήθελα να υπηρετήσω τα Τέμπη και όχι κάποιο πρόσωπο.
1: Εσείς είχατε σε αυτή την πορεία από όταν δημιουργήθηκε αυτός ο σύλλογος ότι υπήρχαν κάποια πρόσωπα τα οποία χρησιμοποιούσαν αυτό τον αγώνα που κάνατε για άλλους σκοπούς, για άλλους λόγους, για άλλες...
3: Δεν υπήρχε συλλογικότητα. Mm-hmm. Εντάξει, οι συγγενείς δυστυχώς δεν διασπαστήκαν ποτέ γιατί ποτέ δεν ενωθήκανε. Εντάξει, αυτό είναι κάποιο διαφορετικό. Είναι η προσωπικότητα του καθενός. Και
1: ναι.
3: Μέσα, αλλά η συλλογικότητα είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη και νομίζω ότι σε αυτό στηρίζεται όλο αυτό που βλέπουμε, το ρεύμα που κινεί η Μαρία Καρτιανού, διότι ο κόσμος αυτό αντιλαμβάνεται, αλλά έχει ενώσει ο αγώνας, όχι το πρόσωπο, έχει ενώσει ο αγώνας όλων, διότι αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας, τα οποία δυστυχώς οι τελευταίες όχι λίγες κυβερνήσεις καταφέραν να μας οδηγήσουν στον πάτο όλης αυτής της ιστορίας και είναι συνυπεύθυνες όλες, γιατί υπήρχε εναλλαγή της αντιπολίτευσης με την κυβέρνηση και όταν σαν αντιπολιτεύσεις λένε εξαιρετικά πράγματα, δυστυχώς όταν αναλαμβάνουν διακυβέρνηση της χώρας δεν τα πράττουν και είναι υπεύθυνοι για αυτό το χάλι που έχουμε φτάσει σήμερα. Αυτό που περιμένει ο κόσμος να δει είναι μια συλλογικότητα ανθρώπων και μια συμμετοχή ανθρώπων και όχι να πάμε να καταθέτουμε την ελπίδα μας ή την ψήφο μας κάθε 4 χρόνια σε διαχειριστές οι οποίοι τελικά θα μας φέρουν να βάζουμε κάδους από την εσωτερική μεριά των δρόμων ή σε στάσεις λεωφορείων. Θέλει λοιπόν πολλή δουλειά, όχι μόνο από αυτούς που θα ηγηθούν, αλλά πολλή δουλειά και μέσα το καθένας. Δεν φταίνε κάποιοι οποίοι δουλεύουν μέσα σε κάποια γραφεία. Είναι ο τρόπος σκέψης, ο τρόπος που αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Αυτό πιθανόν ήταν το νέο κύμα που φέρνει η Μαρία, ότι υπάρχει μια διαφορετικότητα σε αυτό. Δεν ξέρω αν στο τέλος θα μπορεί να το υποστηρίξει, διότι όλες αυτές οι διαδικασίες που έχουν γίνει μέχρι τώρα για να έρθει αυτό που είδαμε προχθές δεν το υποστηρίζουν, διότι δεν έχουμε δει τα στελέχη που μέχρι τώρα έχουν πλαισιώσει, δεν έχουμε δει τους ανθρώπους οι οποίοι κανονικά πρέπει να έχουν σοβαρά βιογραφικά πίσω από αυτή την ιστορία για να μπορέσουν να τραβήξουν τον κόσμο και
0: κατανοητός. Εσείς, να ρωτήσω κάτι ακόμα. Πιστεύετε ότι η δημιουργία αυτού του κόμματος σε βάθος χρόνου θα εξυπηρετήσει μεταξύ άλλων και την εξέλιξη της υπόθεσης στη δίκη για τα Τέμπη?
3: Δεν νομίζω ότι πρωταρχικό σκοπός ενός κόμματος δεν είναι η δικαίωση των Τεμπών.
0: Καλά, αυτό είναι σωστό που λέτε, βεβαίως έτσι είναι, αυτονόητο είναι. Αλλά θέλω να πω σε βάθος χρόνου και με δεδομένο ότι η ηγέτιδα του κόμματος θα είναι μια μητέρα που έχει χάσει το παιδί της σε αυτή την τραγωδία, σε αυτό το φοβερό δυστύχημα.
3: Κοιτάξτε, να δείτε, αυτή τη στιγμή πώς είναι τα πράγματα στη χώρα μας. Δεν έχουμε δικαστές, δεν έχουμε εισαγγελείς. Το πρόβλημά μας είναι αυτό. Εγώ πιστεύω στο κόμμα, στο θεσμό της δικαιοσύνης, εντάξει, αλλά αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα, όταν υπάρχουν κρατικά εγκλήματα, διότι όταν υπάρχουν εγκλήματα μεταξύ των ανθρώπων, όλα λειτουργούν μια χαρά. Βλέπουμε ότι και πιάνονται οι δολοφόνοι, κατηγορούνται, μπαίνουν στη φυλακή, αλλά όταν υπάρχουν εγκλήματα τα οποία συμμετέχει το κράτος ή ξέρω εγώ, είναι κάποια στελέχη των υπουργείων εκεί και υποστηρίζουν κάποιους τέτοιους εγκληματίες, νομίζω ότι εκεί τα πράγματα δεν είναι καλά και πρέπει οι άνθρωποι αυτοί που είναι λειτουργοί να σηκώσουν ανάστημα για να υπηρετήσουν τον ελληνικό λαό και μόνον αυτόν και όχι κάποιον πολιτικό ή κάποιο κόμμα ή κάποιο κίνημα. Διότι τότε δεν αρμόζουν στο πόστο που είναι. Δεν είναι υπάλληλοι ούτε του Μαξίμου, ούτε της Ριγίλης, ούτε κάποιου άλλου κόμματος. Αν είναι και θέλουν οι δικαστές να γίνουν υπάλληλοι, τότε καλό είναι να πάνε να παραιτηθούν από τις θέσεις τους και να πάνε να υπηρετήσουν αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι τους πληρώνουν.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό πάντως, πρέπει να καταλάβουν.
1: Επειδή εμέσως το αναφέρετε κι εσείς και νομίζω καλό να το λέμε ότι το κόμμα της Χαριστιανού δεν είναι ένα κόμμα που εκφράζει τους, τους συγγενείς των θεμάτων των τεμπών, γιατί και αυτό που είδαμε από την εκδήλωση είναι ένα ετερόκλητο πλήθος χωρίς καμία συνοχή, ούτε πολιτική, ούτε ιδεολογική. Εκεί ήταν κάθε καρυδίας καρύδι. Ο καθένας για τους δικούς του λόγους.
0: Ναι.
1: Και άλλους προσανατολισμούς.
0: Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντινίδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το χρόνο και τον κόπο που κάνατε έτσι να είστε σήμερα μαζί μας.
3: Αυτό που είδαμε πραγματικά ήταν κάποιος ενθουσιασμός βέβαια και κάποια φώτα, αλλά ξαναλέω, αυτό που θα περίμενε ο κόσμος να δει είναι πρόσωπα ουσιαστικά με βιογραφικό που μέχρι τώρα θα πλαισιώσουν και εννοείται ότι η σκοπή πρέπει να είναι πιο... Μια ανάγνωση έγινε, την οποία ανάγνωση το 90% των κομμάτων πάνω στο ίδιο πράγμα αναφέρεται. Θέλουμε λίγο κάτι διαφορετικό. Δεν το είδαμε μέχρι τώρα. Θα δούμε πώς βέβαια πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Στην πραγματικότητα είναι ένα προσωποκεντρικό κόμμα που λέγεται μεν ελπίδα για τη δημοκρατία, αλλά δίπλα έχει και το όνομα Μαρία Καριστιανού.
0: Σωστό.
1: Για να μην μπερδεύεται ο κόσμος.
3: Εντάξει, πολλά ερωτηματικά θα έλεγα. Εγώ νομίζω ότι η Μαρία Καριστιανού γενικά έχει διχάσει, έχει μπερδεύσει τον κόσμο. Τα έχω πει και άλλες φορές σε δηλώσεις μου. Από κάποιους γίνονται αγαπητοί και από κάποιους γίνονται μισητοί. Είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Ελπίζω στην πορεία να ξεπεραστεί αυτό το πράγμα. Αλλά αυτό αφορά βέβαια την ίδια και τη συμπεριφορά της και τον τρόπο που λειτουργεί.
1: Καλά, λίμωνο βέβαια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Χρήστος Κωνσταντινίδης. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που σας είχαμε αυτό το κυριακάτικο πρωινό εδώ στο ραδιόφωνο του Sky. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη στους αγώνες σας. Ευχαριστούμε.
1: Εντάξει, λοιπόν, ξέρει που στοχεύει στην πραγματικότητα. Έτσι. Σε όλο αυτό τη δεξαμενή των λεγόμενων αποφάσεων, η οποία κατά καιρούς ήταν μεγάλη. Δηλαδή υπήρχε και αυτό που λέμε αδιευκρίνιστη ψήφος, κάποια στιγμή ήταν και στο 20%. Τώρα έχει πέσει λίγο, αλλά εξακολουθεί να είναι στην πραγματικότητα δεύτερο κόμμα η αδιευκρίνιστη ψήφος, ναι, στις δημοσκοπήσεις τουλάχιστον. Άρα αυτή τη δεξαμενή είναι πώς να σου πω τώρα, το λάφυρο το οποίο επιζητούν πάρα πολύ.
0: Κοίτα, να
1: το οποίο είναι συνοθήλευμα, δεν είναι ότι
0: συμφωνώ,
1: έχει κάποιο σημείο αναφορά συγκεκριμένο.
0: Και φαίνεται ότι εκεί
1: δεν έχουν αφετηρία, κοινή αφετηρία, βέβαια.
0: Το ζήτημα είναι ότι πλέον η κυρία Καριστιανού έχει διαχωρίσει ή οι συγγενείς την έχουν βγάλει εκτός από το σύλλογο, έτσι, και από τις διεκδικήσεις τους και κινείται πλέον αυτόνομα.
1: Ναι.
0: Αυτό δείχνει ότι η πορεία της από εδώ και πέρα, δηλαδή τι θέλω, η πορεία της από εδώ και πέρα θα είναι με αυτούς τους ανθρώπους με τους οποίους είδαμε στο Ολύμπιον.
1: Η πορεία της από εδώ και πέρα θα είναι μια καθαρά αμυγός πολιτική πορεία.
0: Και χωρίς τη στήριξη των συγγενών.
1: Που θα πρέπει να μιλάει επί παντός επιστητού και για όλα τα ζητήματα, ναι, και όχι μόνο, ναι, για τα τέμπη.
0: Ναι.
1: Και εκεί ουσιαστικά είναι αυτό που λέει ο λαός, να δούμε τι απίδια πιάνει ο σάκος.
0: Θέλω να πω, αν είχε το
1: και ο μεγάλος, ναι, για μένα, ναι, αντίπαλος της, mm-hmm, είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ο άνθρωπος η οποία την ανέδειξε, την είχε πάρει αγκαλίτσα,
0: ναι,
1: από την αρχή και τώρα θα τη βρει απέναντί της.
0: Mm-hmm.
1: Και εδώ θα έχει ενδιαφέρον.
0: Έτσι γίνεται στην πολιτική.
1: Σε πολιτικό επίπεδο πια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, θα ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Ήθελα να πω αν είχε τη στήριξη των υπολείπων συγγενών. Πάμε, διαφημίζει, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
4: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα.
5: Κόσμος 96,5. Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 2671-026-280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι.
6: Ή είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
7: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
8: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
7: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
8: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Ταξίζεις. ZAP Taxi Club. Με τη συνεργασία της Εθνικής Leasing και της Free Now.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Περιστατικό με πυροβολισμούς και έναν τραυματία σημειώθηκε τα ξημερώματα έξω από κατάστημα στο Μικρολίμανο κατά τη διάρκεια επιχείρησης του Τμήματος Εκβιαστών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Κατά τον έλεγχο, ο άνδρας, ο οποίος ήταν πεζός, φέρεται να έβγαλε όπλο μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των αστυνομικών. Οι αρχές εντόπισαν στην κατοχή του 3 όπλα, ενώ σε κοντινή απόσταση βρέθηκε τσάντα με 6 χειροβοβίδες. Το ένα όπλο ήταν γεμάτο σφαίρες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό με πλούσιο ποινικό παρελθόν. Στο σημείο έχει μεταβεί κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εμπριστικών Μηχανισμών, ενώ ο χώρος παραμένει αποκλεισμένος. Μιλώντας νωρίτερα στον Sky, η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημοκλείδου διευκρίνησε ότι η ακριβής κατάσταση της υγείας του δεν είναι γνωστή, ωστόσο διακομίστηκε στο νοσοκομείο Αττικών έχοντας τις αισθήσεις του. Σχέδια για νέους βομβαρδισμούς στο Ιράν εξετάζει ο Αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος τροποποίησε το πρόγραμμά του και θα παραμείνει στον Λευκό Οίκο σήμερα και αύριο, αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, ανέφερε σε δηλώσεις του ο Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι ποτέ δεν πρόκειται να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς εξαπέλυσε στη διάρκεια της νύχτας στο Ισραήλ, στην πόλη της Τύρου, στον Λίβανο. Το εισιτήριο για τον τελικό της EuroLeague αύριο στις 9 το βράδυ με αντίπαλο τη Ρεάλ Μαδρίτης πήρε ο Ολυμπιακός μετά την νίκη του εχθές επί της Φενέρμπαχτσέ στο ΟΑΚΑ με 79-61. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 19 βαθμοί Κελσίου.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: Επειδή πρέπει να αναγνωρίζουμε τα λάθη μας. Ωραία.
1: Έχεις κάνει λάθη, εσύ.
0: Άπειρα κάθε μέρα καλό. Λέει ο Παντελής. Κυριακάτικο πρωινό είπες, λέει, και κόντεψα στο τιμόνι. Τρώμαξα, λέει, και λέω, τσάμπα ξύπνησα. Ρε παιδιά, λάθη είμαστε, ανθρώπους κάνουμε. Τι να γίνει τώρα.
1: Ναι. Είπες τέτοιο πράγμα.
0: Μάλλον το είπα.
1: Ναι.
0: Μάλλον θα το είπα. Εδώ δεν λέω στην τηλεόραση συνέχεια.
1: Σου, ούτε εγώ το Νότι σου δίνουμε σημασία, ότι λες πια.
0: Στην τηλεόραση.
1: Έχει φτάσει τέτοια
0: επίπεδα. Ο Νότι, να σου πω γιατί μου δίνει σημασία. Διότι είναι από τον Μαρκόπουλο, έχει ανακαλύψει όλες τις χασαποταβέρνες και όλες τις καντίνες στην περιοχή. Είχε και πανηγύρι Κωνσταντίνου και Ελένης προχθές. Και ο άνθρωπος είναι σε μια κατάσταση ευδαιμονίας απόλυτης και γευσιγνωσίας απόλυτης, έτσι. Και κρασοκατάνοιξη επίσης απόλυτης και περνάει ωραία τη ζωή του.
1: Ναι.
0: Και σου λέει, άσου αυτούς εκεί να κάνουν εκπομπή. Ξέρει, τον Σωτήρη τον έτσι, τον άλλον στον Κουβαρά, τον άλλον στην Πέτα. Άμα θες καντίνα, προβατίνα, μπιφτέκι, ξέρει, στρίβεις προς καλύβια. Οπότε αυτή είναι η ζωή του. Και περνάει ωραία.
1: Μπράβο, περνάει καλά, τι συζητάμε τώρα. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Για την αποφυλάκηση Γιωτόπουλου.
0: Μάλιστα. Σωστά, βέβαιος έχει.
1: Του λεγόμενου και ιδεολογικού αρχηγού της 17 Νοέμβρη.
0: Ο οποίος ποτέ δεν αποδέχτηκε το ρόλο του συνοργάτης.
1: Καλά, εντάξει, ναι, ποτέ. Άλλος ήταν, απλά μας κοροϊδεύανε τόσα χρόνια. Αυτός λοιπόν αποφυλακίστηκε μετά από 25 χρόνια. Είχε συλληφθεί το 2002 στους Λειψούς. Για όσους θυμάστε. Λίγο πριν επιβιβαστεί σε ένα υπτάμενο δελφίνι για να διαφύγει και τα λοιπά. Είχε γίνει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Πήρε χαρτί από τις φυλακές, βγήκε με κάποιους όρους περιοριστικούς, να εμφανίζεται στο τμήμα, να μην μπορεί να φύγει από τη χώρα, να έχει δηλώσει μόνιμη κατοικία. Τη μόνιμη κατοικία τη δήλωσε, είναι στο Βύρωνα και μάλιστα από χθες άρχισαν να κυκλοφορούν και τα πρώτα του πλάνα.
0: Σωστά.
1: Από τις βόλτες που κάνει για τα πρώτα ψώνια εκεί στη γειτονιά, στις γειτονιές του Βύρωνα. Τώρα έχει ξεσηκωθεί μεγάλη συζήτηση για τους όρους κάτω από τους οποίους εξασφάλισε αυτή την αποφυλάκηση.
0: Απλώς, sorry που θα σε διακόψω, 24 χρόνια είναι σημαντικό. Όχι 24. Μετά από 25, είπες 25, μετά από 24 χρόνια.
1: Ναι.
0: Το λέω γιατί έχει σημασία.
1: Ωραία. Για να μην τα λέμε εμείς τώρα, γιατί υπάρχει και μια εκκρεμότητα σε σχέση με τον Άριο Πάγο, καθώς εξετάζεται το ενδεχόμενο ανέρεσης της απόφασης Συμβουλίου Εφετών Πειραιά, που ενέκρινε την αποφυλάκησή του. Ο κύριος Δημήτρης Μπόλης είναι δικηγόρος, είναι στην παρέα μας, έτσι για να μας δώσει τα φώτα του για όλη αυτή τη συζήτηση, η οποία έχει ξεκινήσει. Γιατί μπορούν να ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι, έτσι. Γιατί μέσα Σωστό. Παραμένει ο Κουφοντίνας και η αδελφή Ξηρή.
0: Αδελφή Ξηρή, καλημέρα σας.
2: Σας ημέρα. Χαίρομαι που σας ακούω.
0: Και εμείς. Είπα ότι είναι ελεύθερος μετά από 24 χρόνια, γιατί αν δεν κάνω λάθος και εσείς να μας το πείτε, στα 25 βγαίνει έτσι κι αλλιώς.
2: Ακριβώς. Κατά τις ρυθμίσεις του ποινικού κώδικα, όπως επανειλημμένως έχουν αλλάξει, αυτό που πλέον είναι δεδομένο είναι ότι σε πολλαπλές ισόβιες καθήξεις, τελικά στα 25 χρόνια ο κρατούμενος έχει τη δυνατότητα να αποφυλακιστεί.
1: Mm-hmm.
2: Και αυτό είναι ουσιαστικά υποχρεωτικό.
0: Είναι υποχρεωτικό στα 25.
2: Από εκεί και πέρα η φόρον απόλυση μπορεί να μην δοθεί και νωρίτερα. Να σημειώσω ότι από τα 19 έτη ουσιαστικά έχει δικαίωμα να υποβάλει αίτηση επίσης ο κρατούμενος, όπως εδώ ο συγκεκριμένος που είχε πολλαπλές ισόβιες καθήρξεις, ώστε να θεθεί με όρους ελεύθερους. Επίσης ότι μπορεί να κριθεί όμως από το Συμβούλιο ότι δεν τον αφήνουν ελεύθερο αν κριθεί ότι βάσει της διαγωγής του εντός της φυλακής έχει αποδειχθεί ότι είναι αναγκαία η συνέχιση της κράτησής του για να αποτραπεί η τέλεση από αυτών νέων αξιόπινων πράξεων.
1: Mm-hmm.
2: Να σημειώσω όμως ότι εδώ αυτό το οποίο κρίνεται δεν είναι η διαγωγή του πριν από τον εγκλεισμό στη φυλακή. Αν κατά τον εγκλεισμό του στη φυλακή η διαγωγή του δείχνει ότι είναι ύποπτος, θα τελέσει και άλλα αδικήματα.
1: Αυτό είναι το μόνο κριτήριο. Αυτό είναι το μόνο κριτήριο.
2: Αυτό είναι τελικά το μόνο κριτήριο.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, αν κάποιος έχει δείξει, μάλλον δεν έχει δείξει μεταμέλεια, λαμβάνεται υπόψη.
2: Εντάξτε, αυτά βάσει αυτών που έχουν ομολογηθεί μέχρι τώρα δεν είναι απαραίτητο να έχει επιδείξει μεταμέλεια για τις πράξεις. Το όμως ότι να δείχνει ότι θέλει να συνεχίσει την παράνομη δράση που είχε και πριν από τον εγκλεισμό του στη φυλακή, αυτό είναι το κριτήριο.
1: Απλά ξέρετε τώρα στο μυαλό το δικό μας, αντιλαμβάνομαι τι λέτε γιατί αυτό προβλέπεται βασικά, αλλά στο μυαλό το δικό μας, δηλαδή στη ζυγαριά να το πούμε διαφορετικά, εάν κάποιος έχει δείξει και έχει δηλώσει με διάφορους τρόπους μεταμέλεια, φαντάζομαι ότι θα λαμβανόταν πολύ σοβαρά υπόψη, πολύ περισσότερο ενδεχομένως, από το αν έχει πάρει ένα μεταπτυχιακό, ένα διδακτορικό, αν έχει φοιτήσει στο πανεπιστήμιο, όσο ήταν στις φυλακές και ούτω καθεξής.
2: Ναι, είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε. Και αν αυτό είχε γίνει από κάποιον κρατούμενο με τόσες πολλές ισόβιες καθήρξεις, ίσως να είχε ληφθεί και νωρίτερα υπόψη από το δικαστικό συμβούλιο που μέχρι τώρα αποφάσισε την απόρριψη των αιτήσεών του, ναι, ώστε να αποφυλακιστεί.
1: Ισόβια πάντως δεν έχουμε στη χώρα. Δεν υπάρχουν. Αυτό που λέμε ισόβια δεν υπάρχουν.
0: Όχι, βέβαια.
2: Κοιτάξτε, ουσιαστικά στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις περισσότερες χώρες του δυτικού κόσμου δεν υπάρχουν ισόβιες καθήρξεις.
1: Και γιατί εξακολουθούμε να τα λέμε ισόβια και δεν τα λέμε 25 ετή καθήρξη?
2: Αυτό είναι κάτι άλλο.
0: Θα σου πω, γιατί άμα πεις 25 ετή κάθεξη, θα βγεις στα 3-5 στα 10
2: ακριβώς,
0: τόσα χρόνια.
2: Ακριβώς. Θα είναι πολύ μικρότερο το
1: προεδευόμαστε μεταξύ μας.
2: Την τιμή που θα εκτίσει.
0: Ναι. Έτσι είναι το νομικό σύστημα της χώρας, Γιάννη. Ναι. Έτσι είναι.
2: Απλώς να σημειώσω ότι έχουν γίνει επανειλημμένες αλλαγές, ώστε δηλαδή παλιότερα μπορούσε κάποιος να αποφυλακιστεί και πολύ νωρίτερα. Δηλαδή τα ισόβια είχαν γίνει ουσιαστικά 15 χρόνια. Πολλαπλές ισόβιες καθήρξεις είχαν γίνει 19. Τέλος πάντων, αυτό το πλαίσιο συνεχώς και αυξάνεται, αλλά και βάσει των σημερινών διατάξεων δεν μπορεί οπωσδήποτε να είναι άνω των 25 ετών. Τώρα,
1: ο Άριος Πάγος τι μπορεί να αλλάξει τώρα?
2: Ακριβώς αυτό. Ο Άριος Πάγος θα κρίνει ουσιαστικά το νομικό σκέλος της αποφάσεως του Συμβουλίου. Δηλαδή, αν υπάρχουν ανετιολόγητες παραδοχές του Συμβουλίου, αν έχουν θεωρηθεί πράγματα νομικά ως δεδομένα τα οποία δεν είναι έτσι, αν εκ πλαγίου όπως λέγεται έχει παραβιαστεί αν έχουν παραβιαστεί οι σχετικές ποινικές διατάξεις, άρα λοιπόν αυτό το οποίο ο Άριος Πάγος θα κάνει θα είναι ουσιαστικά να ελέγξει νομικά αν είναι σωστή αυτή η απόφαση, όχι κατ' ουσίαν. Από εκεί και πέρα όμως, όπως έχει φανεί και σε άλλα βουλεύματα του Άριου Πάγου, φαίνεται ότι ο Άριος Πάγος σε πολλές περιπτώσεις ήταν πιο αυστηρός και θεωρούσε ότι θα πρέπει να υπάρχουν πολύ καλά και αναλυτικά αιτιολογημένες αποφάσεις σχετικά με θέματα αποφυλακίσεων. Δηλαδή, και σε άλλες περιπτώσεις έχει συμβεί να έχουν γίνει δεκτές τέτοιες αιτήσεις αποφυλακίσεως με όρους. Πλην όμως ο Άριος Πάγος θεώρησε ότι δεν έχουν εφαρμοστεί σωστά οι διατάξεις. Γιατί δεν έχουν αιτιολογηθεί, δεν έχει αιτιολογηθεί σωστά το σκεπτικό των όποιων αποφάσεων. Άρα λοιπόν έχει τη δυνατότητα αναιρέσεως του συγκεκριμένου βουλεύματος, το οποίο στην ουσία θα σημάνει ότι θα πρέπει να, αν γίνει η αναίρεση του βουλεύματος και γίνει δεκτή η αναίρεση του βουλεύματος αυτού, θα πρέπει να ξαναγυρίσει στο Συμβούλιο Εφετών που θα πρέπει να ξανακρίνει την υπόθεση με άλλη αιτιολογία. Όλα αυτά με την υπόθεση ότι πράγματι θα γίνει ανάρρηση κατά του βουλεύματος.
0: Πάντως, όπως και να έχει, του χρόνου αποφυλακίζονται όλα τα φυλακισμένα μέλη της 17 Νοέμβρη.
2: Κοιτάξτε, ουσιαστικά αυτό λέει ο νόμος, ότι στα 25 χρόνια οι πολλαπλές ισόβιες καθήκες, ότι σημαίνει ότι έχουν
0: εκτίσει στο σύνολο της ποινής τους και οπότε αποφυλακίζονται.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα. Λέγαμε και νωρίτερα για την ανακοίνωση που έβγαλε και η τουρκική κυβέρνηση για την αποφυλάκηση Γιωργόπουλου.
0: Γιατί δύο θύματα της 17ης Νοέμβρη.
1: Δύο θύματα και μία απόπειρα δολοφονίας. Ναι, σε μέλη της διπλωματικής αποστολής της Τουρκίας. Μάλιστα. Θα το βρούμε μπροστά μας, εννοείται. Δεν το συζητάμε.
2: Εντάξει, τώρα, αν μου επιτρέπετε ένα σχόλιο, το να κρίνει η Τουρκία ή η τουρκική δικαιοσύνη την ελληνική
1: το σχολιάσαμε και εμείς. Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Μπόλης, δικηγόρος, ευχαριστούμε, έτσι μας δώσατε τα φώτα σας.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Αυτό είναι το νομικό μας σύστημα. Το σύστημα ακολουθούν και οι υπόλοιπες χώρες του δυτικού κόσμου και αυτό ακολουθούμε και εμείς.
0: Και αφού το ακολουθούμε, πρέπει και να το σεβόμαστε.
1: Ναι.
0: Έτσι, αυτό είναι. Αν πρέπει να αλλάξει, είναι μια άλλη συζήτηση.
1: Ναι. Βάλε τώρα να είσαι εσύ θύμα, συγγενής θύματος 17 Νοέμβρη, να περπατάς στο κέντρο της Αθήνας και δίπλα σου να περπατάει ο Κουφοντίνας.
0: Ναι. Βάζω να είμαι θύμα.
1: Και το λέω απλά γιατί έχει συμβεί αυτό σε μία από τις άδειες που είχε πάρει πριν από κάμποσα χρόνια. Τρία-τέσσερα χρόνια, αν θυμάμαι καλά, ήτανε. Ο οποίος περπατούσε στο κέντρο της Αθήνας και μάλιστα περνούσε και από σημείο όπου είχε πράξει και δολοφονία.
0: Μάλιστα.
1: Του Μπακογιάννη.
0: Μάλιστα.
1: Στην καρδιά της Αθήνας.
0: Συμφωνώ
1: σαν
0: πάρα
1: να επέστρεφε στον τόπο του εγκλήματος.
0: Συμφωνώ πάρα πολύ σε αυτό που λες και ξαναλέω ότι ο νόμος πρέπει να είναι ίδιος για όλους. Σκέψου να είσαι γονιός που κάποιος έχει δολοφονήσει το παιδί σου και να τον δεις μπροστά σου.
1: Ναι.
0: Και να έχει βγει έξω τα 25 χρόνια. Ή να έχει βγει νωρίτερα. Ο νόμος πρέπει να είναι ίδιος για όλους. Για να αισθάνονται όλοι οι πολίτες ίσοι απέναντι στον νόμο.
1: Ο Γιώργος έχει στείλει ένα μήνυμα έτσι για την κουβέντα που έχουμε ανοίξει. Λέει ο Νορβηγός νεοναζί Μπρέιβικ, αυτός που είχε αιματοκυλήσει τη Νορβηγία εκεί στο νησί, που κάνουν και κατασκήνωση παιδιά και οικογένειες. 77 παιδιά ήταν νεκρά, τραυμάτισε πάνω από 300. Έφαγε λέει 21 χρόνια. Την ανώτατη ποινή προβλέπεται στη χώρα του, στην Νορβηγία, με την αίρεση ότι εάν κριθεί επικίνδυνος για την κοινωνία, να ανανεώνεται η φυλάκιση για 5 χρόνια. Είναι λίγο δύσκολο λέει, να θεωρήσει κανείς ότι ο 82χρονος Γιωτόπουλος που εξέτησε όλη του την ποινή προφανώς θα είναι λέει, σε στενή παρακολούθηση. Να θεωρηθεί κάτι τέτοιο.
0: Δεν το ξέρω αυτό. Δεν το ξέρω αυτό. Εγώ δεν λέω αν καλός βγαίνει ή κακός βγαίνει. Απλώς λέω ότι ο νόμος πρέπει να είναι ίδιος για όλους και σε όλες τις περιπτώσεις. Όταν τρώνε ισόβια, κάποιοι θα πρέπει να εκτείνουν την ποινή που προβλέπεται.
1: Ναι.
0: Εάν έχουν δικαίωμα να προσφύγουν για να αποφυλακιστούν νωρίτερα κτλ. Και το κάνουν, πάλι ο νόμος πρέπει να είναι ίδιος για όλους. Οι νόμοι πρέπει να είναι ίδιοι για όλους. Αυτή είναι η άποψή μου ξεκάθαρα, τη λέω.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν.
1: Νότι, βάλε κάτι να ακούσουμε.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με
6: Κόσμος 96,5.
7: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
8: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
9: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
10: Δες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Το Πανεπιστήμιο Kiel στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Νίκος Σταματέλος.
0: Σε θέλω.
1: Πανηγυρίζει ακόμα.
0: Με ανωτερότητα στη συζήτηση και λίγο υποτιμητικό.
1: Όχι υποτιμητικό καθόλου. Κάτσε ρε. Εσύ μια ελληνική ομάδα είναι στο Final Four και πήγε τελικό τίποτα.
0: Να πεις ότι έχεις 7, ότι έχουμε και εμείς 7 και εντάξει δεν
1: καλά, τι σιγά. Αυτό είναι το θέμα μας τώρα.
0: Έλα κύριε Νίκο, καλημέρα. Μπράβο σας.
16: Καλή σας μέρα κύριε. Καλή σας μέρα.
1: Ωραίο παιχνίδι. Την έπνιξε χθες τη Φενέρ, την εξαφάνισε. Ναι, αλήθεια είναι.
16: Έκανε εξαιρετική εμφάνιση ο Ολυμπιακός στηριζόμενος στην άμυνά του.
1: Ναι.
16: Όποιο είδε και τα δύο μάτς, πληροφορήθηκε τι έγινε και στα δύο μάτς. Η Ρεάλ έχει βάλει μήχρονο, θα μου πεις άλλο παιχνίδι εννοείται, παραπάνω πόντους από ό,τι έβαλε η Φενέρ σε όλο τον αγώνα.
1: Ναι, ναι, ναι, καλά, και αυτό ήταν εντυπωσιακό το παιχνίδι.
16: Ναι, εντάξει, και το
1: πια Βαλένθια τώρα, και, δηλαδή αυτά που δείξε όλη τη χρονιά Βαλένθια,
0: η Βαλένθια μας
1: τα κατέστρεψε ένα παιχνίδι.
16: Ναι, okay. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός κατάφερε να ελέγξει τον ημιτελικό από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Να έχει απαντήσεις κάθε φορά που οι Τούρκοι μάζευαν την διαφορά, γιατί η διαφορά πήγε 18-20 πόντους, αλλά βρήκαν τρόπο να την κατεβάσουν και σε μονοψήφιες διαφορές.
1: Ναι.
16: Αλλά ο Μπαρτζόκας είχε επιλογές από τον πάγκο να βγάλει, ας πούμε.
1: Ναι. Όποιος έμπαινε μέσα έβαζε πόντους, δεν είχε.
16: Γιατί ο Ντόρσεϊ, όταν πήγε διαφορά στους 20, ήταν φανερό ότι δεν πατούσε στο.
1: Ναι.
16: Το παρκέ, το φλόρ.
1: Δεν μου λες τώρα, ο τελικός είναι χρυσή ευκαιρία τώρα, έτσι. Με τη Ρεάλ, η οποία είναι αποδεκατισμένη από ψηλούς.
16: Αποδεκατισμένη, αλλά τα ίδια λέγαμε και χθες για την Ρεάλ με τη Βαλένθια.
1: Άλλο παιχνίδι, μωρέ τώρα, εντάξει. Άλλο παιχνίδι.
16: Κοίταξε, μιλάμε για τελικό, μιλάμε για Ρεάλ, έχει πάρει 11.
1: Ναι, εντάξει.
16: Ναι, δεν είναι δηλαδή όποια και όποια ομάδα.
1: Καλά, και εσύ, άμα το πάρεις αύριο, θα περάσεις στην ΑΕΚ σε κούπες.
16: Γελάσαμε.
0: Αλλά όχι τον Παναθηναϊκό. Είδες που στάπα πήγαινε το έτσι.
1: Εντάξει, απλά ήθελα να το πω αυτό.
16: Αυτό το λέω κατέληξε εδώ και δύο εβδομάδες.
1: Ναι, γίνεται φοβερή καζούρα εδώ στην αίθουσα.
0: Αυτά είναι ωραία.
16: Και του απαντάω ότι είναι άλλο να έχεις τρεις Φεράρι στον καράζ και άλλο τρία το πιάκι.
1: Ναι.
0: Και άλλο να έχει 7 Φεράρι στον καράζ.
1: Εντάξει, πάντως είναι όντως ευκαιρία, γιατί είναι και στην Ελλάδα το παιχνίδι. Είναι και με φιλάθλους του Ολυμπιακού που φτιάξανε και ωραία ατμόσφαιρα χθες.
0: Πάρα. Ναι, 13.000 άνθρωποι.
1: Ναι, δεν είναι λίγο.
16: Και αύριο λογικά θα είναι πάνω από 15.
1: Και είδες εσύ, Νίκο, πόσο ωραίο θα ήταν τα παιχνίδια να είχαν και φιλάθλους τη άλλη ομάδα. Πόσο ωραία θα ήταν τα παιχνίδια.
0: Ποια τυπουχέ άλλη ομάδα είχαν.
1: Να έχουν, ρε παιδί μου, να παίζει. Ξέρω εγώ, Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και να είναι οι μισές κερκίδες Ολυμπιακές.
0: Άστο ρε, για να γίνει μέσα χαμός.
16: Δεν
0: θα μείνει κολυμπητρό.
1: Όχι, ρε παιδί μου, είναι ωραίο, είναι ωραίο. Ζωντανεύει ακόμα περισσότερο.
0: Εντάξει, ωραίο. Είναι ωραίο. Μακάρι να είχαμε την κουλτούρα και το επίπεδο να το κάνουμε. Όντως.
16: Αλλά έχουμε ζήσει μια εποχή που τα προλάβαμε αυτά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πριν από 40 χρόνια.
1: Ωραία ήταν.
16: Αλλά ναι, τέλος πάντων.
0: Που πηγαίνανε και οι Ολυμπιακοί στη Λεωφόρο και οι Παναθηναϊκοί στο Καραϊσκάκι και ήταν όλοι μαζί στις κερκίδες και κάνανε και καζούρα ένα στο
16: άλλο. Αλλά δεν είπα για το όλοι μαζί. Αλλά για να πάρουν πάλι και το δύο μαζί. Το όλοι μαζί δεν μπορούμε να το.
0: Εγώ έχω πάει σε αγώνα που ήταν όλοι μαζί.
1: Ναι.
0: Έχω πάει στη Λεωφόρο, με είχε πάει ο πατέρας μου 5 χρονών. Και ήταν και δίπλα μας και Ολυμπιακοί.
1: Ναι.
0: Και βλέπαμε.
16: Τώρα το όλοι μαζί τώρα δεν το. Το όλοι μαζί, μπορούμε μόνο Sky.
0: Λοιπόν, έγινε κύριε Σταματέλο.
1: Καλή επιτυχία για αύριο, Νίκο.
16: Είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Άντε, γεια. Λοιπόν, 10 παρά 20 δίνουμε ραντεβού στη τηλεόραση του Sky και καλά να είμαστε αύριο το πρωί 7 με 9 το πρωί. Sky 100,3 ραδιοφωνική Δεκατιανή.
0: Τα φιλιά μας να περάσετε όμορφα, παλάτε την κακοκαιρία. Τα λέμε 9 και 40 στους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς. Γεια σας.
17: κάνει 50x200.
18: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια.
19: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
21: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
20: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
21: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
22: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
23: Συγγνώμη, ξέρετε αν αργεί το 14?
24: Είμαστε στις καθυστερήσεις. Το νούμερο 14 προσπερνάει έναν, προσπερνάει δεύτερο. Φτάνει δίπλα στο τέρμα και ναι!
25: Να το, ήρθε.
23: Αχ, ευχαριστώ. Και συγγνώμη κιόλας, παίζατε Big Win και σας διέκοψα.
26: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
27: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει.

0: απολαύσετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
3: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922.
4: Κόσμος 96,5.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
7: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
6: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
8: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28 444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
9: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
10: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
11: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
10: Electroteam Marketos.
11: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
10: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
11: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
10: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέω και ταχογράφων.
11: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
10: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
11: και κινητό 6977 42 10 78.
10: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
11: Electro Team Marketos. Κινηθείτε.
10: Κινηθείτε.
11: Προς το συμφέρον σας.
10: Προς το συμφέρον σας.
12: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
13: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές.

0: Και ως επαγγελματίες, τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
1: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
0: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η Ινοποιός Διαφορά.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
3: Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
4: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.
5: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Durostik έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Νεφώσεις προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, παροδικά αυξημένες μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 ως 24 βαθμούς Κελσίου.
6: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostik D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostik D32 και ρογμές τέλος.
7: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
6: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
2: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Ο κόσμος και η Ελλάδα το 2026.
2: Μια σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ στον Sky 100,3.
8: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Μετά από 2-3 εβδομάδες καιρός να ανταμώσουμε με τον Κωνσταντίνο Φίλη για να ξαναβάλουμε μπροστά την παράθεση των δεδομένων στα μεγάλα μέτωπα τα οποία εξακολουθούν και είναι ανοιχτά. Αγαπητέ Κωνσταντίνε, καλημέρα.
9: Καλημέρα, Άρη.
8: Λοιπόν, μεσολάβησε η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ηγέτη. Ακολούθησε αμέσως η συνάντηση του Ρώσου Προέδρου με τον Κινέζο ηγέτη. Η εκκρεμότητα μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών παραμένει. Υπάρχει μια στασιμότης. Όλα αυτά επηρεάζουν, εν πάση περιπτώσει, το διεθνές πεδίο της οικονομίας. Ορίστε, πού είμαστε, βάλε κάτω τα δεδομένα και προχωράς στην εκτίμηση.
9: Είχε προηγηθεί τη επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα η αντίστοιχη του Ιρανού Υπουργού Εξωτερικών. Το λέω αυτό γιατί το Πεκίνο τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες κατέστη πόλο έλξης για πολλούς και σημείο αναφοράς βέβαια για δύο θέματα και δύο πολέμους οι οποίοι μας επηρεάζουν όλους, και αυτό στην Ουκρανία που τίνουμε να τον ξεχάσουμε, αλλά δυστυχώς μένεται, και βέβαια ο αντίστοιχος στη Μέση Ανατολή. Η κατάσταση έχει ως εξής. Ξεκινώ από την επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου στην Κίνα, η οποία κατέδειξε την αλλαγή συσχετισμών ισχύως και την ισχυροποίηση της Κίνας έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία. Το λέω αυτό γιατί η τελευταία επίσκεψη του Τραμπ στο Πεκίνο είχε γίνει το 2017, άρα περίπου πριν από 10 χρόνια, πριν από 9. Τότε το κλίμα ήταν διαφορετικό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ήταν η χώρα η οποία όριζε σε μεγάλο βαθμό τις συνομιλίες. Οι Κινέζοι είχαν υπογράψει, άλλο αν εν συνεχεία δεν υλοποιήθηκαν την ολότητά τους, συμφωνίες ύψους $250 δισεκατομμυρίων αγοράς, $250 δισεκατομμυρίων αμερικανικών προϊόντων επενδύσεων κινέζικων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτή τη φορά, πέραν του ότι η αγορά 200 Boeing αντί για 400-500 που ήταν η αρχική εκτίμηση από πλευράς Κίνας, δεν είχαμε και ίσως και κάποιες αγορές σόγιας και καλαμποκιού που ενισχύουν τις πολιτείες τις οποίες ο πρόεδρος Τραμπ είναι ισχυρός και θέλει να παραμείνει ισχυρός και ενώπιον των ενδιάμεσων εκλογών, δεν είχαμε κάτι θεαματικό. Παρά το γεγονός ότι συνοδεύτηκε από την αφρόκρεμα των επιχειρηματιών, κυρίως στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά όχι μόνο σε αυτόν. Επίσης, καταλαβαίνουμε ότι το 2026 η Κίνα είναι αρκετά ισχυρότερη από ό,τι ήταν το 2017, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται η οικονομία της σε μια κατάσταση στασιμοπληθωρισμού. Έχει κάνει πολύ σημαντικές επενδύσεις στο εξωτερικό που τους έχουν δώσει για πολιτική επιρροή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν πλήξει το γόητρό τους τόσο από την αδυναμία να αποτρέψουν τη ρωσική επέμβαση στην Ουκρανία επί Biden, όσο και από τη διαχείριση επί Τραμπ που έχει γίνει του πολέμου στην Ουκρανία τα τελευταία 4 χρόνια και κυρίως της Ρωσίας. Επίσης, στη Μέση Ανατολή έχει ανοίξει ένα μέτωπο, θα αναφερθώ μετά σε αυτό, με ευθύνη Ισραηλινών και Αμερικανών, το οποίο κανείς δεν ξέρει πώς θα κλείσει, αλλά έχει τεράστιες συνέπειες σε όλη την παγκόσμια οικονομία, πολύ περισσότερο στις πιο εξασθενημένες οικονομικά χώρες, ορισμένες εκ των οποίων έχουν ήδη αρχίσει να προσφεύγουν στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για χρηματοδότηση ή τέλος πάντων για μια υποστήριξη. Άλλες αντιμετωπίζουν προβλήματα στις καλλιέργειες, γιατί είναι αυτοί μήνες της καλλιέργειας, κυρίως για τις ασιατικές και αφρικανικές χώρες. Και βέβαια, στο κομμάτι της ενέργειας είμαστε σε μια βεβαιότητα και με την αυξομοίωση των τιμών. Και βέβαια στο σκέλος της επάρκειας υπάρχουν λοιπόν σοβαρά ζητήματα, όπως επίσης και υπάρχουν σοβαρά θέματα σε σχέση με τη Μέση Ανατολή αυτή καθεαυτή, επίσης θα αναφερθούμε αργότερα. Σε αυτό λοιπόν το περιβάλλον ο πρόεδρος Τραμπ επισκέφθηκε την Κίνα. Θυμίζω στους ακροατές μας ότι ο προγραμματισμός της επίσκεψής του ήταν για τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου. Τον μετέβαλε και τον μετέφερε για τα μέσα Μαΐου, προσδοκώντας ότι θα έχει λήξει τον πόλεμο στο Ιράν, άρα θα είναι σε καλύτερη διαπραγματευτική θέση. Αυτό τελικά δεν συνέβη, με αποτέλεσμα η Κίνα να είναι σε μια σχετική θέση ισχύως έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών. Να πω επίσης, Άρη, γιατί έχει μια αξία, ότι στο διάστημα που έχει μεσολαβήσει από το 2017 μέχρι σήμερα, η αιμονή και η ψύχωση σε παναμερικανικό επίπεδο εναντίον των Κινέζων έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Δηλαδή, έχουμε πολιτείες, πολιτιακούς φορείς να ακυρώνουν κινέζικες επενδύσεις, θεωρώντας ότι αυτές αγοράζουν και πολιτική επιρροή ή θεωρώντας ότι βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες είναι ευαίσθητες, γιατί μπορεί να είναι κοντά ή ακόμα και μακριά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Η αντιμετώπιση των Κινέζων φοιτητών είναι με πολύ μεγάλη δυσπιστία, διότι περισσότεροι εξ αυτών θεωρούνται ως δυνάμοι πράκτορες της Κίνας. Δεν τους δίνεται πρόσβαση σε εργαστήρια, σε οτιδήποτε μπορεί να παραπέμπει σε ευαίσθητες πληροφορίες. Γενικώς υπάρχει μια αμοιβαία δυσπιστία, γιατί και από πλευράς Κίνας υπάρχει καχυποψία ότι οι Αμερικανοί αντιμετωπίζουν την Κίνα περισσότερο ως ένα αντίπαλο και εχθρό και ανταγωνιστή, παρά που είναι πράγματι και ανταγωνιστής και αντίπαλος των ΗΠΑ, και λιγότερο ως ένα εταίρο. Έχουν περιοριστεί πολύ οι κινέζικες επενδύσεις στην αμερικανική αγορά. Έχουν περιοριστεί δραστικά οι αμερικανικές επενδύσεις στην κινέζικη αγορά. Όλο αυτό φαίνεται ότι δεν διορθώθηκε με την επίσκεψη Τραμπ. Αν μη τι άλλο όμως, φαίνεται επίσης, και αυτό είναι ένα καλό νέο, ότι τα δύο μέρη συναποφάσισαν ότι για το καλό των ιδίων και της παγκόσμιας οικονομίας, θα έλεγα εγώ, υπάρχει πλέον μια εμπορική εκεχηρία μεταξύ των. Επίσης σημειώνω ότι ο πρόεδρος Τραμπ τον Απρίλιο του 2025, όταν μίλησε για τη μέρα της απελευθέρωσης, είχε πει ότι ήθελε να επιβάλει 175% δασμούς στα κινέζικα προϊόντα. Όταν οι Κινέζοι απείλησαν με συρρήκνωση της πρόσβασης των Αμερικανών σε σπάνιες γέες, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και για την οικονομία και βέβαια για την άμυνα, είναι σημαντικές για την καθημερινότητά μας, τότε ο Αμερικανός πρόεδρος αναδιπλώθηκε. Άρα έχουμε μια νέα συνθήκη, και σε αυτή θα προσθέσω ότι η Κίνα νοείται ως μια δύναμη status quo, ως μια δύναμη η οποία θέλει να μην υπάρχουν αναταραχές και διαταράξεις στην παγκόσμια οικονομία, γιατί κερδίζει μέσα από το παγκόσμιο εμπόριο, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνονται όλο ένα και περισσότερο ως μια χώρα η οποία, αν δεν θέλει να αλλάξει το status quo, αν μη τι άλλο, με κάποιον τρόπο το αμφισβητεί και προσπαθεί να δημιουργήσει κάποια νέα δεδομένα. Αυτό σε σχέση με την επίσκεψη Τραμπ στο Πεκίνο. Η επίσκεψη Πούτιν δεν ήταν, από ό,τι φαίνεται, τόσο πετυχημένη όσο θα ανέμενε ο Ρώσος πρόεδρος. Υπάρχει μια σχέση η οποία έχει μεν στρατηγικά χαρακτηριστικά, ωστόσο η Ρωσία είναι σαφώς ο αδύναμος κρίκος σε αυτή τη σχέση. Η Κίνα είναι αυτή η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό ορίζει τη σχέση τη διμερή. Ακούγεται ότι δεν είχαμε συμφωνία για έναν αγωγό που η Ρωσία προωθεί σε σχέση με την Κίνα.
10: Δεύτερο αγωγό ενός υπάρχοντος αγωγού. Το δεύτερο σκέλος.
9: Ακριβώς. Προμήθειας ρωσικής ενέργειας στην κινέζικη αγορά. Η Κίνα, θυμίζω ότι όταν η Ρωσία υποχρεώθηκε να αναπροσανατολίσει τις εξαγωγές της προς την Κίνα και φυσικού αερίου και πετρελαίου κυρίως ήταν αυτή που επέβαλε τους όρους της, όπως το ίδιο έκανε και η Ινδία, αγοράζοντας ρωσικό πετρέλαιο σε πολύ χαμηλότερη τιμή από ότι η Ρωσία το πουλούσε στην υπόλοιπη αγορά, γιατί δημιουργήθηκε μια συνθήκη μονοψώνιου, δηλαδή η Ρωσία δεν είχε παρά την Κίνα και την Ινδία για να πουλά το πετρέλαιό της και λιγότερο το φυσικό αέριο. Όπως και να έχει, η Κίνα είναι, χωρίς να είναι σε θέση ακόμα να αμφισβητήσει την πρωτοκαθεδρία των Αμερικανών, γιατί υπολείπεται σε κάποιους συντελεστές ισχύως, είναι πλέον ένα σημείο αναφοράς. Είναι και σημείο αναφοράς ακόμα και για τη Μέση Ανατολή, παρά το ότι οι Κινέζοι δεν επιθυμούν την πιο δραστήρια, την πιο ενεργό εμπλοκή τους στα Μεσανατολικά. Εκ των πραγμάτων, από τη στιγμή που έχει δημιουργηθεί αυτό το χάσμα εμπιστοσύνης μεταξύ πολλών εκ των κρατών της περιοχής, ακόμα και σημαντικών εταίρων των ΗΠΑ με την Ουάσιγκτον, η Κίνα με κάποιον τρόπο προβάλλει ως μια χώρα η οποία δεν μπορεί να μπει στα παπούτσια των Αμερικανών σε καμία των περιπτώσεων. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει και δεν θέλει να το κάνει, αλλά είναι ένα από τα νέα σημεία αναφοράς για την.
10: Θα το διατύπωνα αυτό ως εξής, για να σου δώσω αφορμή να το προχωρήσουμε, γιατί με ενδιαφέρει η Κίνα. Δηλαδή, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να δούμε και τα άλλα πεδία, αλλά εάν η Κίνα ξόδευε 26 δις, όπως λέγεται, δολάρια για να έχει τα αεροπλανοφόρα της και τα αεροπλάνα της και τα καταδρομικά της και τον στρατό της σε κάποιο σημείο του πλανήτη, ενδεχομένως να ήταν πια ακριβώς στη μύτη της μύτης των Ηνωμένων Πολιτειών.
9: Σωστό είναι αυτό. Κίνα
10: δεν
9: είναι
10: το κάνει πολύ... όμως αυτό. Αυτό δεν το κάνει.
9: Δεν το κάνει. Ναι. Και γι' αυτό και δεν έχει ακόμα το σύνδρομο του overstretching, όπως λέμε, δηλαδή της υπερέκτασης. Η Κίνα ασχολείται με τα της γειτονιάς της, ισχυροποιείται σε αυτή. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, να πούμε, φέρνει πιο κοντά χώρες όπως ας πούμε το Βιετνάμ ή η Μαλαισία ή χώρες οι οποίες ήθελαν να είναι μακριά από την Κίνα ή τέλος πάντων να κρατούν αποστάσεις, να το πω καλύτερα, ασφαλείας από την Κίνα, βρισκόμενες πιο κοντά στο αμερικανικό άρμα. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή τις υποχρεώνει, κυρίως λόγω αναζήτησης ενέργειας, να έρθουν πιο κοντά στην Κίνα, η οποία πρέπει να πούμε, Άρη, ότι στο σκέλος της ενέργειας έχει κάνει πολύ σημαντικά βήματα, κυρίως στις ανανεώσιμες πηγές. Στο θέμα των μπαταριών, όπου ασκεί σημαντικό έλεγχο, μπαταρίες που είναι υποχρεωτικές για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, είναι σημαντικός ο ρόλος της Κίνας, σημαντικότατος κομβικός σε σχέση με τις σπάνιες γαίες. Ανέφερα πριν την σημασία των σπάνιων γαιών. Εκεί λοιπόν η Κίνα παίζει ένα παιχνίδι, ελέγχει όχι μόνο την πρόσβαση, αλλά και την επεξεργασία αυτών, και αυτό πρέπει να το συγκρατήσουμε, την επεξεργασία των σπάνιων γαιών, με αποτέλεσμα να είναι για την ώρα ο κυρίαρχος του παιχνιδιού. Αυτό επηρεάζει, όπως αντιλαμβάνεσαι, εκ των πραγμάτων τις υπόλοιπες χώρες και επηρεάζει και την οπτική των Αμερικανών σε σχέση με το ρόλο και τη θέση της Κίνας, αλλά και των υπολείπων κρατών στο πώς αντιλαμβάνονται την Κίνα. Όλα αυτά λοιπόν, όπως αντιλαμβάνεσαι, έχουν δημιουργήσει κάποια νέα δεδομένα. Και οι Κινέζοι, είναι αλήθεια ότι ιδίως στα προαναφερθέντα ζητήματα έχουν κάνει πολύ μεγάλα άλματα και αυτό τους έχει φέρει σε μια πλεονεκτική θέση. Οι Ευρωπαίοι, ας πούμε, οι οποίοι συζητούν για την πράσινη ενέργεια σχεδόν με έναν αιμονικό τρόπο, έχοντας αφήσει κατά μέρος ή τουλάχιστον έχοντας αφήσει μέχρι πρότινος κατά μέρος τα ζητήματα των πιο παραδοσιακών μορφών ενέργειας, τα οποία όμως δεν μπορούμε να αποφύγουμε, είναι υποχρεωμένοι να στραφούν προς την Κίνα. Άρα να φύγουν από μια εξάρτηση που είχαν δημιουργήσει με τη Ρωσία και να πάνε σε δύο άλλες εξαρτήσεις, μία με τις ΗΠΑ σε σχέση με το υγροποιημένο φυσικό αέριο και μία άλλη με την Κίνα σε σχέση με την πράσινη ενέργεια. Για να επιστρέψω στο ερώτημά σου, οι Κινέζοι είναι πολύ διακριτικοί σε επίπεδο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στο πώς τάσσονται υπέρ, κατά ή ακόμα και όταν απέχουν από ένα ψήφισμα, από μια ψηφοφορία, από αποφάσεις. Είναι προσεκτικοί στο να έχουν κάνει μια υπερέκταση επενδύσεων και όχι υπερέκταση στρατιωτική, παρά μόνο τη δεύτερη στο εγγύς εξωτερικό τους. Έχουν σοβαρά προβλήματα κι αυτοί, μην εμφανίζουμε την Κίνα ως μια, καταρχάς πλέον δεν είναι ανερχόμενη δύναμη, είναι καθιερωμένη δύναμη. Έτσι, να σταματήσουμε να λέμε ότι η Κίνα είναι ανερχόμενη. Αλλά έχει ευνοηθεί από τη μετατόπιση του πλούτου από την Δύση προς την Ανατολή, εδώ και τουλάχιστον 20-25 χρόνια. Έχει λοιπόν και συγκριτικά άλλα πλεονεκτήματα, όμως έχει και προβλήματα. Και δημογραφικά προβλήματα μεταξύ άλλων.
10: Πάντως σε αυτή την φάση.
9: Προβλήματα σχέση με τον στασιμο πληθωρισμό που είναι απότοκο των λανθασμένων αποφάσεων για τη διαχείριση της κρίσης με τον κορονοϊό. Αλλά πάντως είναι, ξαναλέω, μια χώρα που αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς.
10: Με όλα αυτά που περιγράφεις, Κωνσταντίνε, πάντως η Κίνα αυτή τη στιγμή ευνοείται, διότι οι δύο βασικοί αντίπαλοι, και ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Ρώσος Πρόεδρος, νωρίτερα ο Ρώσος, εδώ και 4 χρόνια, είναι εκτεθειμένοι με 2 πολέμους, οι οποίοι πόλεμοι τους δημιουργούν προβλήματα. Οπότε εδώ έχει κάθε λόγο η Κίνα να μην αναμειγνύεται και να τους βλέπει, να βλέπει τα δυσμενή αποτελέσματα στους αντιπάλους της.
9: Το έγραψε και ο Economist πριν από κάποιες εβδομάδες στο πρωτοσέλιδο του, αυτό που λέει σε σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Κίνα, να πούμε, Άρη, τη Ρωσία δεν την αντιμετωπίζει τόσο ως ανταγωνιστή, δεν την αντιμετωπίζει βέβαια και ως σύμμαχο. Τη βλέπει με μια σχετική καχυποψία. Και γι' αυτό και κρατά κάποιες αποστάσεις εκεί που χρειάζεται. Εκεί βέβαια που κρίνει ότι προωθούνται τα συμφέροντά της, είναι κοντά με τον Πούτιν ή τέλος πάντων τον στηρίζει, καταλαβαίνοντας και διαπιστώνοντας την αδυναμία του Πούτιν. Ο Πούτιν, ξαναλέω, στην σχέση του με τον Σι, είναι ο αδύναμος κρίκος. Δεν είναι ο ισχυρός παίκτης, δεν είναι καν ισότιμος συνομιλητής. Για τις Ηνωμένες Πολιτείες, ασφαλώς η εμπλοκή τους στη Μέση Ανατολή με τον τρόπο που έχει γίνει και με τις συνέπειες, ξαναλέω, που έχει για την παγκόσμια οικονομία, αλλά και για τους περιφερειακούς συμπαίκτες των Ηνωμένων Πολιτειών, Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και ούτω καθεξής, οπωσδήποτε αυτό, στο βαθμό που έχει αρνητικό αντίκτυπο και στην εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες πλέον δεν μπορούν να θεωρούνται ως εγγυητής ασφάλειας για τις χώρες αυτές. Όσα και να πει, όσα και να κάνει ο Τραμπ, εννοώ σύμφωνα συνεργασίας με τις χώρες περιοχής, η πράξη αποδείχθηκε και μπορεί να αποδειχθεί και στο μέλλον, αν το Ιράν αποφασίσει εκ νέου να στοχοποιήσει κάποιες από αυτές τις χώρες, ότι είναι αρκετά ευάλωτες, διότι όλα τα περασμένα χρόνια, όπως και η Ευρώπη, αγόραζαν ασφάλεια από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την οποία τελικά φαίνεται ότι δεν είχαν κατοχυρωμένοι. Οι Ευρωπαίοι βέβαια αγόρασαν ασφάλεια και ήταν κατοχυρωμένοι η ασφαλειά τους μέχρι τον πόλεμο στην Ουκρανία, που είναι ένας πόλεμος μέσα στην Ευρώπη, αλλά δεν είναι ένας πόλεμος που αφορά τους Αμερικανούς πλέον τόσο όσο τους αφορούσε τουλάχιστον στην αρχή του, όταν ξέσπασε δηλαδή.
10: Ωραία. Πάμε τώρα να διαβάσουμε, με την δική σου βοήθεια πάντα, να διαβάσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες, για την ακρίβεια να διαβάσουμε τον Αμερικανό Πρόεδρο. Τον παίζει το Ιράν, τον πιέζει το Ισραήλ, ο ίδιος φαίνεται διστακτικός ή και ακόμη έχει, πώς να το πω έτσι, και μια εικόνα μιας αδυναμίας, ότι αυτός ο πόλεμος, τον οποίον πια φαίνεται να καταλαβαίνουμε όλοι ότι τον έκανε πιεζόμενος ενδεχομένως από τον Νετανιάχου, ίσως τα εγώ που είχαμε εξηγήσει τότε, αλλά είναι ένας πόλεμος ο οποίος τουλάχιστον στα μάτια της κοινής νόμης φαίνεται να μην μελετήθηκε ή να μην αξιολογήθηκε ο κίνδυνος Ιράν.
9: Να πω καταρχάς, Άρη, και συγγνώμη γι' αυτό, θα καταχραστώ λίγο το χρόνο της εκπομπής για να πω ότι την Τρίτη, 26 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής, την αίθουσα Γιάννης Μαρίνος, 7 η ώρα το απόγευμα, παρουσιάζουμε το βιβλίο μας με τον Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο για τον Τραμπ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πιστεύω ότι όποιοι εκ των ακροατών μας, και ξέρω ότι έχουμε ορισμένους πολύ πιστούς ακροατές, ενδιαφέρονται, μπορούν να έρθουν και να παρακολουθήσουν τη συζήτηση που θα γίνει στο Μέγαρο Μουσικής στην αίθουσα Γιάννης Μαρίνος. Για ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφόρησε πριν από 1-1,5 μήνα και θεωρώ ότι είναι αρκετά επίκαιρο, γιατί περιγράφει και την εσωτερική διάσταση σε σχέση με τον Αμερικανό Πρόεδρο και την εξωτερική. Λοιπόν, να πω ότι αυτή τη στιγμή ο Τραμπ είναι σε μια προφανώς δύσκολη θέση, έχει φέρει τον εαυτό του σε μια δύσκολη θέση, η οποία έχει τις ακόλουθες διαστάσεις. Ξεκινώ από την εσωτερική. Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, επειδή βρέθηκα πριν από 2 εβδομάδες εκεί, στο Σικάγο πιο συγκεκριμένα, που εντάξει είναι προπύργιο των Δημοκρατικών, αλλά παρακολουθούσα δίκτυα τα οποία εκπέμπουν σε όλες τις ΗΠΑ τηλεοπτικά και έκανα συζητήσεις βέβαια με αρκετούς. Υπάρχει ένας προβληματισμός, πρώτον για την χρησιμότητα και την αξία αυτού του πολέμου, δηλαδή πώς τα αμερικανικά συμφέροντα προωθήθηκαν ή προστατεύτηκαν καλύτερα μέσα από αυτόν τον πόλεμο. Δεν είναι εύκολο για τον Τραμπ να δώσει μια απάντηση η οποία είναι πιστική. Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες έπρεπε να εμπλακούν? Ήταν τόσο άμεσος ο κίνδυνος με τα πυρηνικά του Ιράν για την περιφερειακή ασφάλεια, άρα για να προστατεύσουν τους περιφερειακούς συμμάχους τους, οποίους τελικά δεν προστάτευσαν εν συνεχεία όταν το Ιράν τους έστελνε drone? Ήταν η εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ, όπως κάποια στιγμή είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε κίνδυνο λόγω του ότι οι Ιρανοί θα μπορούσαν με βαλιστικούς πυράβλους να πλήξουν ακόμα και τις ΗΠΑ? Αυτό δεν το αγοράζει σχεδόν κανείς στο εσωτερικό των ΗΠΑ. Ήταν κάτι άλλο? Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Ο Τραμπ, επειδή έχει πει τα πάντα σε σχέση με αυτόν τον πόλεμο, Και επειδή τον βλέπουμε κάθε μέρα να καλλιεργεί προσδοκίες, να χαμηλώνει τον πήχη, να ξαναψηλώνει τον πήχη, να λέει ότι είναι ζήτημα ορών η λύση, μετά να λέει ότι θα βομβαρδίσω, να μην βομβαρδίζει. Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει ένα πλάνο. Και αν θυμάσαι στην αρχή του ξεσπάσματος αυτού του πολέμου, είχαμε πει, όχι εμείς, σχεδόν όλοι, ότι οι ΗΠΑ δεν είχαν στρατηγική εξόδου. Κατά την άποψή μου δεν είχαν καν στρατηγική εισόδου. Αλλά πολύ περισσότερο δεν είχαν στρατηγική εξόδου από αυτό τον πόλεμο. Ενώ το Ισραήλ είχε πολύ συγκεκριμένη στρατηγική. Άλλο αν έχει υπηρετηθεί ή όχι, είχε πολύ συγκεκριμένη στρατηγική. Το πρώτο λοιπόν είναι το εσωτερικό. Στο εσωτερικό σήμερα των ΗΠΑ υπάρχει μια διαγενειακή διαίρεση, διότι οι νεότερες γενιές είναι εναντίον του πολέμου, είναι εναντίον του Ισραήλ ως αποτέλεσμα αυτού του πολέμου, γιατί θεωρούν ότι το Ισραήλ παρέσυρε τον Αμερικανό πρόεδρο. Οι μεγαλύτερες γενιές είναι εναντίον του πολέμου, αλλά σε μικρότερα ποσοστά, όχι σε συντηρητικά ποσοστά του τάξης του 70-75%. Και βέβαια έχουν και αυτές ένα σκεπτικισμό απέναντι στο Ισραήλ, κατά πόσο δηλαδή το Ισραήλ επηρεάζει σε τέτοιο βαθμό τον Αμερικανικό παράγοντα, ώστε μπορεί ακόμα και να τον παρασύρει σε ένα δικό του πόλεμο. Η εσωτερική διάσταση είχε επίσης και την οικονομική πτυχή. Διότι όταν βρέθηκα εγώ στις ΗΠΑ, παρακολουθούσα τις τιμές της βενζίνης, ήταν ας πούμε από 4,9 μέχρι 5,2 δολάρια το γαλόνι. Όταν ξέσπασε ο πόλεμος ήταν 2,3 με 2,5 δολάρια το γαλόνι. Καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για έναν υπερδιπλασιασμό της τιμής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και όσο αυτό θα διατηρηθεί. Ο πόλεμος αυτός, να πω επίσης για να κλείσω με το εσωτερικό μέτωπο, ήταν εξ αρχής αντιδημοφιλής. Από τον Φεβρουάριο του 26, ο πόλεμος αυτός δεν ήταν δημοφιλής. Τότε η υποστήριξη απέναντι στον Τραμπ ήταν της τάξης του 40%, το οποίο 40% και 45% μπορεί να πει κάποιος ότι είναι μεγάλο ποσοστό. Αν το συγκρίνει με τις αντίστοιχες περιόδους πολέμων, είτε της δεκαετίας του 90 του πατέρα Μπους, είτε το 2003 του Ιού Μπους στο Ιράκ, τα ποσοστά τότε ήταν συντριπτικά, ήταν από 75% και πάνω. Και τώρα, όταν ο πόλεμος ξεκίνησε, οι πριν ξεκινήσανε στο 40%.
10: Ωραία, μείνε εδώ να κάνουμε το διάλειμμα. Ωραία, και το ξαναρχίζουμε αμέσως μετά τις ειδήσεις σε τίτλους. Κυρίες και κύριοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
2: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
3: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
4: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
3: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
5: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
6: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
8: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
9: Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
10: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν η Ακρόπολη.
9: Ένα αφιέρωμα του Παύλου Τσίμα στην ιστορία και το γήπεδο του Παναθηναϊκού.
11: Από το
10: τα μυστικά αυτής της ιστορίας, τους μεγάλους της ήρωες, τις στιγμές της, ποδοσφαιρικές και άλλες, προσπαθήσαμε να

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky.
1: Κόσμος 96,5.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
5: Αν ψήνω με λέει και εγώ με.
4: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
5: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
4: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
5: Τι ερώτηση.
4: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο.
5: Αυτό ξαναπες.
4: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
6: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
7: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31 231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
2: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
8: Ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
9: Το ξέρουμε και εμείς αυτό στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς

0: Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Χορηγός ΔΕΗ.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Καθώς υποδέχομαι τους πιο φρέσκους από εσάς τώρα στο δεύτερο ημίωρο, υπενθυμίζω και αναγγέλω ότι μαζί μας, στην παρέα μας σήμερα, είναι ο Κωνσταντίνος Φίλης. Μετά από παρέλευση 2-3 εβδομάδων, ανταμώσαμε ξανά για την περιγραφή της διεθνούς κατάστασης. Ορίστε, Κωνσταντίνε, συνεχίζεις. Ηνωμένες Πολιτείες, Τραμπ.
3: Έλεγα λοιπόν, Άρη, για την εσωτερική πτυχή σε σχέση με τον πόλεμο. Πάμε να δούμε τώρα πώς έχει επηρεαστεί η σχέση των ΗΠΑ με μία σειρά κρατών. Ας ξεκινήσουμε από την Ευρώπη. Ο πρόεδρος Τραμπ εξακολουθεί να μιλά με αρνητικά λόγια και να απειλεί πολλές φορές, έως και να εκβιάζει τους Ευρωπαίους και κατ' επέκταση νατοϊκούς εταίρους να εμπλακούν με κάποιον τρόπο σε αυτό τον πόλεμο. Θα πω για πολλωστή φορά ότι το πρόβλημα των Ευρωπαίων δεν είναι το να έχουν κάποιο είδους συμμετοχή. Υπάρχουν άλλα σοβαρότερα ζητήματα σε σχέση με την Ευρώπη. Εδώ κάνω μία μικρή παρένθεση, ανοίγω. Βλέποντας την Μάγια Κάλλας στο Κοινοβούλιο προχθές να απαντά σε ερώτηση σχετικά με τη Μέση Ανατολή και να λέει ότι εμείς δεν έχουμε ακόμα ένα ολοκληρωμένο πλάνο, γιατί η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι αρκετά ασταθής και αβέβαια, άρα δεν θα μπορούσαμε να έχουμε πλάνο. Καταλαβαίνεις ότι η Ευρώπη έχει πάρα πολλά βήματα να διανύσει, προκειμένου να φτάσει σε μια ενηλικίωση σε σχέση με την εξωτερική πολιτική. Είναι απελπιστική η απάντηση της Υπουργού Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι επειδή η κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι αβέβαια, εμείς δεν έχουμε κάποιο συγκεκριμένο πλάνο και σχέδιο για αυτή. Κλείνω την παρένθεση για την Ευρώπη και έρχομαι λοιπόν να πω ότι ο Τραμπ απειλεί και απαιτεί από τους Ευρωπαίους να έχουν κάποιο είδους συμμετοχή στον πόλεμο αυτό, λέγοντας ότι είναι νατοϊκή υποχρέωση. Ασφαλώς δεν είναι νατοϊκή υποχρέωση, γιατί δεν είναι ένας πόλεμος αμυντικός. Ο ΝΑΤΟ είναι αμυντικός οργανισμός, δεν είναι επιθετικός, με βάση το καταστατικό του πάντως. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα. Ο Τραμπ όμως πιστεύω ότι βρίσκει για μια ακόμα φορά την ευκαιρία και να υπονομεύσει το ΝΑΤΟ και να δείξει ότι το θεωρεί ένα παροχημένο οργανισμό και ο ίδιος να αποποιηθεί τις ευθύνες που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν, άρα και των δεσμεύσεων που οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν ιστορικά αναλάβει ως η ηγέτιδα δύναμη του ΝΑΤΟ. Όταν ακούς τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει, να υπονοεί ή πολύ ξεκάθαρα να τοποθετείται ότι κάποια νατοϊκά μέλη που δεν εισφέρουν στον προϋπολογισμό ή που δεν του είναι αρεστές οι ηγεσίες τους, δεν είναι βέβαιο ότι σε περίπτωση που δεχτούν επίθεση θα υποστηριχθούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες, καταλαβαίνεις ότι αυτό δημιουργεί κάποια νέα δεδομένα, διότι μια συμμαχία στηρίζεται στην εμπιστοσύνη και στη δέσμευση και την ευθύνη. Όταν δεν υπάρχει ούτε το ένα ούτε το άλλο, τότε εν της πράγμαση αυτή η συμμαχία δεν μπορεί να λειτουργήσει ή τέλος πάντων δεν μπορεί να λειτουργήσει όπως λειτουργούσε. Δίνω και αυτή την παρένθεση για το ΝΑΤΟ και έρχομαι στη σχέση των ΗΠΑ. Είπαμε για την Κίνα, για τη Ρωσία είναι πιο σύνθετη κατάσταση, γιατί μέσα σε αυτό έχουμε και το θέμα της Ουκρανίας. Να πω μόνο για τη Ρωσία ότι εξακολουθεί από την άρση των κυρώσεων να κερδίζει περίπου 150 εκατομμύρια δολάρια σε ημερήσια βάση παραπάνω έσοδα από ό,τι είχε πριν αρθούν οι αμερικανικές κυρώσεις για το ρωσικό πετρέλαιο. Να πω επίσης ότι υπήρξε άρση κυρώσεων, Άρη, όχι μόνο απέναντι σε ρωσικές εταιρείες πετρελαίου, αλλά και σε πρόσωπα, σε ιδιώτες, το οποίο δεν καταλαβαίνω με ποιον τρόπο σχετίζεται με τον πόλεμο αυτό καθεαυτό, εκτός αν υπάρχει κάτι άλλο που εμείς δεν το ξέρουμε. Να σημειώσουμε επίσης ότι η Ρωσία στο πεδίο των μαχών δεν τα πηγαίνει καλά απέναντι στους Ουκρανούς. Έχουν βρει τα αδύναμα σημεία οι Ουκρανοί της Ρωσίας, όμως ενισχύεται οικονομικά, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα είναι σε θέση για αρκετό καιρό ακόμα να επιχειρεί σε βάρος της Ουκρανίας.
2: Εδώ και εγώ μια παρένθεση. Η Ουκρανία κάνει εφιέστερο πόλεμο σε σχέση με τη Ρωσία πάντως. Η Ρωσία είναι μια βαριά μηχανή. Δεν εξυγχρονίστηκε, δεν ανανεώθηκε και από ό,τι φαίνεται οι Ουκρανοί μάθανε πολλά από την Ισραηλινή αντίληψη. Δεν μπορώ να μπω σε πιο βαθιά θέματα στρατηγικής, αλλά όλη αυτή η ιστορία με τα ντρόουν, είτε είναι εναέρια είτε είναι θαλάσσια, κάτι που και εμάς μας απασχόλησε εδώ τελευταία, φαίνεται ότι έχουν μια αποτελεσματικότητα πολύ πιο ισχυρή από ό,τι οι καθυλωμένες ρωσικές δυνάμεις, που διαβάζω ότι χάνουν και σε ανθρώπινο δυναμικό, έμψυχο δυναμικό ενώ στρατιωτών, σε μια ζώνη την οποία δεν μπορούν να διαπεράσουν από τους αμυνόμενους Ουκρανούς.
3: οι Ουκρανοί για λόγους επιβίωσης κατάφεραν και ανέπτυξαν συστήματα πάρα πολύ σύγχρονα, κυρίως στο κομμάτι των drone και anti-drone. Και αυτά τα συστήματα μάλιστα προτίθεται και από ό,τι φαίνεται έχουν υπάρξει και συμφωνίες να πουλήσουν σε κάποιες εκ των κρατών της Μέσης Ανατολής, έτσι. Σε κάποια από τα κράτη αυτά. Σε αρκετά μάλιστα θα έλεγα. Η Ουκρανία ασφαλώς έχει αποδειχθεί μια πιο ευέλικτη και αποτελεσματική δύναμη σε σχέση με την βαριά, όπως σωστά ανέφερες, στρατιωτική μηχανή της Ρωσίας, η οποία μάλιστα την αρχή του πολέμου τουλάχιστον αντιμετώπισε και προβλήματα που παραπέμπουν σε ερασιτεχνικό τρόπο, που μπορεί να έχει να κάνει ακόμα και με τη διαφορά και τη διαπλοκή στις ένοπλες δυνάμεις. Ας πούμε, οι επιστηροφόρες, οι ρωσικές, είχαν λάστιχα τα οποία δεν ήταν τύπου που μπορούσαν να αντέξουν σε ακραίες καιρικές συνθήκες, ως αν η Ρωσία να βρίσκεται στην Ανατολική Μεσόγειο ή να βρίσκεται κάπου στην Αφρική, με αποτέλεσμα να ακολούν και να είναι βέβαια εύκολη στόχη για τους Ουκρανούς. Λέω τώρα ένα απλό παράδειγμα. Από εκεί πέρα, το γεγονός, μιας και το ανέφερες γιατί μας αφορά και εμάς, ότι το πεδίο των μαχών μεταφέρεται εκτός Ουκρανίας και μάλιστα πολύ μακριά, ας πούμε στο Ιόνιο, είναι ανησυχητικό. Είναι πολύ ανησυχητικό. Όπως βέβαια πολύ ανησυχητικό είναι και το ότι έχουμε επιθέσεις. Είχαμε πριν από μία εβδομάδα, λίγο παραπάνω, την παρέτηση της κυβέρνησης της Λετωνίας. Θα το πούμε αυτό. Γιατί έγινε αυτή? Γιατί ο Υπουργός Άμυνας, ο οποίος προερχόταν από το κόμμα των προοδευτικών, υποχρεώθηκε σε παρέτηση. Με αποτέλεσμα το κόμμα του να αποσύρει την υποστήριξή του προς το συντηρητικό κόμμα με το οποίο συγκυβερνούσαν και να πέσει η κυβέρνηση. Γιατί αυτό? Γιατί κάποια ουκρανικά drones ανακατευθύνθηκαν από τους Ρώσους, τα οποία κανονικά πήγαιναν προς τη Ρωσία, προς τη Λετωνία, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν καταστροφές σε ενεργειακές υποδομές και εγκαταστάσεις της Λετωνίας, drones ουκρανικά, τα οποία είχαν σχεδιαστεί και προγραμματιστεί για να προκαλέσουν αυτές τις καταστροφές σε ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας. Καταλαβαίνουμε δηλαδή ότι είμαστε σε μία περίοδο, Άρη, και θα χρειαστούμε ασφαλώς, και έκανες πολύ ωραίες συζητήσεις τις περασμένες εβδομάδες για τις ασύμμετρες απειλές. Είμαστε σε μία περίοδο πολύ πολύ περίεργη και κρίσιμη, όπου βασικές υποδομές και σε σχέση με τις μεταφορές και σε σχέση με την ενέργεια και σε σχέση με τις τηλεπικοινωνίες και σε σχέση με αγαθά όπως είναι το νερό, βρίσκονται σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Ας φανταστούμε τι θα σήμαινε μία επίθεση, ένα δίκτυο ύδρευσης το οποίο θα έκοβε την παροχή νερού σε ολόκληρες πόλεις ή σε χωριά. Κλείνω την παρένθεση αυτή, γιατί θα πρέπει να κάνουμε μία ειδική συζήτηση. Και έρχομαι να πω ότι σε σχέση λοιπόν με την Ευρώπη, απλά και μόνο αντιλαμβανόμαστε, ας πούμε, από τις επιθέσεις του Προέδρου Τραμπ απέναντι στη Μελόνη, ότι είναι όλοι αναλώσιμοι στο μυαλό του Αμερικανού Προέδρου. Θα έλεγα ακόμα και ο Νετανιάχου, αλλά θα αφήσω στο τέλος ένα-δύο λεπτά να μιλήσω για τις σχέσεις των ΗΠΑ-Ισραήλ. Και από εκεί και πέρα, η Μέση Ανατολή, οι ΗΠΑ σήμερα θεωρούνται ως μια δύναμη η οποία υποστηρίζει μια άλλη δύναμη που είναι αυτή το Ισραήλ, η οποία δεν λειτουργεί σταθεροποιητικά για την περιοχή, αλλά λειτουργεί σταθεροποιητικά για τα δικά του συμφέροντα, ίσως ούτε καν για τα δικά του συμφέροντα. Αυτή είναι η εικόνα των περισσότερων κρατών της περιοχής Μέσης Ανατολής. Και επίσης το γεγονός ότι οι Αμερικανοί δεν κατάφεραν να προστατεύσουν, όπως είπαμε και πριν, καμία από τις χώρες συμμάχους τους. Θυμίζω ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει χαρακτηρίσει το Κατάρ τον στενότερο σύμμαχο των ΗΠΑ εκτός ΝΑΤΟ. Το Κατάρ δέχτηκε μία επίθεση από τους Ισραηλινούς, οι οποίοι επιχείρησαν να εξουδετερώσουν στελέχη της Χαμάς που ήταν στην αντιπροσωπεία της Χαμάς, που τότε συναντώνταν με τους Ισραηλινούς εκεί. Το Κατάρ δέχτηκε επιθέσεις από τους Ιρανούς, οι οποίες κατέστρεψαν ή τέλος πάντων έθεσαν εκτός λειτουργίας ολόκληρες μονάδες παραγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου. Το Κατάρ δεν έχει τη δυνατότητα πλην στενού του Ορμούζ να εκτάγει την ενέργειά του, γιατί το υγροποιημένο φυσικό αέριο δεν μπορεί να εκταχθεί μέσω αγωγών παρά μόνο μέσω πλοίων. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα βρίσκονται στο ίμιση της ολοκλήρωσης ενός αγωγού που θα παρακάνει το στενό του Ορμούζ, σε συνέχεια του έτερου αγωγού που υπάρχει από τη Σαουδική Αραβία και αφορά το πετρέλαιο. Η Σαουδική Αραβία με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, που είναι δύο χώρες πολύ κοντά στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι αυτή τη στιγμή σε πολύ μεγάλη αντιπαράθεση μεταξύ τους, διότι προϋπήρχε μία κόντρα, η ΦΥΠΕ θα έλεγα, σήμερα όμως είναι πολύ έντονη, ειδικά μετά την απόφαση των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων να αποχωρήσουν από τον OPEC Plus, τον οργανισμό δηλαδή που ελέγχει de facto η Σαουδική Αραβία και έχει να κάνει με τις πλουτοπαραγωγικές χώρες, με κάποιες από τις πλουτοπαραγωγικές χώρες του κόσμου. Αυτή η νέα κατάσταση φέρνει τη Μέση Ανατολή διαιρεμένη σε δύο στρατόπεδα. Το ένα στρατόπεδο είναι αυτό της Σαουδικής Αραβίας, το Πακιστάν. Η Σαουδική Αραβία με το Πακιστάν πριν από λίγους μήνες υπέγραψαν συμφωνία αμυντική, μέσα από την οποία Φαίνεται ότι η Σαουδική Αραβία υφέρεται, να το πω καλύτερα, μπορεί να έχει πρόσβαση ακόμα και στα πυρηνικά του Πακιστάν. Έχουμε λοιπόν Σαουδική Αραβία, Πακιστάν, Τουρκία και Αίγυπτο, τέσσερις χώρες οι οποίες μέχρι πρότινος οι τρεις εξ αυτών δεν ήταν στη καλύτερη φάση η σχέση τους. Αναφέρομαι Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Αίγυπτο-Τουρκία. Όμως φαίνεται ότι το Ισραήλ έχει φέρει πιο κοντά. Και από την άλλη, έχουμε την Ινδία εκ των πραγμάτων, αφού το Πακιστάν είναι στη μία όχθη του ποταμού, η Ινδία θα βρισκόταν στην άλλη, με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία επαναλαμβάνω σήμερα είναι απέναντι στη Σαουδική Αραβία και μάχονται για επιρροή τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ακολουθούν μια πολύ επιθετική πολιτική λόμπινγκ. Ινδία λοιπόν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ισραήλ και θα μπορούσε κανείς σε αυτό το σχηματισμό να προσθέσει την Ελλάδα και την Κύπρο. Αλλά μια και μιλάμε για τη Μέση Ανατολή, ας μείνουμε στις τρεις χώρες. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με το Ισραήλ έχουν μια συναντήληψη ότι θα πρέπει η ηγεσία του Ιράν να εξουδετερωθεί και να ανατραπεί. Δεν άρεσε στους Εμιρητανούς ότι ο Νετανιάχου τους εξέθεσε δημοσιοποιώντας την επίσκεψη που έκανε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου. Δεν τους άρεσε καθόλου αυτό. Παρ' όλα αυτά έχουν μια, επαναλαμβάνω, κοινή θέση για το πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το Ιράν. Πιστεύουν ότι το Ιράν είναι ο μόνος αποσταθεροποιητικός παράγοντας στην περιοχή ή ο κυριότερος που πρέπει να εξουδετερωθεί. Από την άλλη, η Σαουδική Αραβία ειδικότερα, ως πολύ μεγάλη δύναμη του αραβικού κόσμου, πιστεύει ότι με το Ιράν θα πρέπει να φτάσει στο σημείο να υπογράψει ένα σύμφωνο φιλίας, κατά το οποίο δεν αρέσει καθόλου ούτε στους Ισραηλινούς ούτε στους Αμερικανούς, ανεξάρτητα από ποιος βρίσκεται στην ηγεσία του Ιράν, γιατί μόνο έτσι θα κατοχυρωθούν τα συμφέροντα της Σαουδικής Αραβίας και θα μπορέσει να αποκατασταθεί συνολικά η τάξη στη Μέση Ανατολή. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι εδώ πέρα, Άρη, ότι έχουμε δύο εκ διαμέτρου αντίθετες προσεγγίσεις, οι οποίες αν προϋπήρχαν του πολέμου σίγουρα εντάθηκαν και αναζωπηρώθηκαν κατόπιν αυτού. Αν δεν προϋπήρχαν του πολέμου, δημιουργήθηκαν εξαιτίας αυτού.
2: Ωραία. Άλλοι θέλουν το Ιράν, άλλοι δεν θέλουν το Ιράν. Ωραία. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει έως τώρα συνεχίζει έναν πόλεμο κόστους κοντά 30 δισεκατομμυρίων. Ζητάει άλλο 1,33 από το Κογκρέσο για τον εξοπλισμό, ο οποίος στο μεταξύ μειώνεται. Είναι λοιπόν σε αυτή τη στασιμότητα οι ένοπλες δυνάμεις, δεν μπορεί να είναι μακριά από την έδρα τους απραγές. Άρα αυτό το μπρος πίσω πόσο θα πάρει ακόμη, νομίζεις?
3: Δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά σίγουρα πιέζεται από τους εξής παράγοντες. Πρώτον, από αυτό που ανέφερες, δεν μπορεί να διατηρείς ένα τόσο μεγάλο αριθμό δυνάμεων εκτός χώρας για τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί τα κόστη είναι πολύ μεγάλα. Και μάλιστα να τους διατηρείς εκεί αρχικά ως δαμόκλειο σπάθη πάνω από το κεφάλι των Ιρανών, εν συνεχεία να τους χρησιμοποιήσεις για τις περίπου 35 μέρες που είχαμε τις επιχειρήσεις, και μετά να έχουν περάσει άλλες τόσες παραπάνω μέρες, συμπληρώνουμε σχεδόν 1,5 μήνα από τότε που τερματίστηκαν και περισσότερο οι επιχειρήσεις, και να τους έχεις εκεί. Το ένα λοιπόν είναι αυτό. Υπάρχει και μια κόπωση, όπως καταλαβαίνεις, τους στρατιώτες και όσους είναι στην ευρύτερη περιοχή. Υπάρχει μια κόπωση, έτσι κι αλλιώς, και γι' αυτό πιέζεται ο Τραμπ, πέρα από το εσωτερικό το οποίο το εξηγήσαμε προηγουμένως, υπάρχει μια κόπωση και στον ίδιο τον Τραμπ και την Αμερικανική ηγεσία, γιατί δεν βλέπει κάποιο αυτό αποτέλεσμα. Παρά το ότι ο ίδιος πιστεύει ότι έχει χρησιμοποιήσει όλες τις μεθόδους για να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Υπάρχει μια κόπωση στις σχέσεις των ΗΠΑ με το Ισραήλ, η οποία φάνηκε στην τεταμένη τηλεφωνική συνδιάλεξη Τραμπ-Νετανιάχου, αλλά όχι μόνο εκεί. Όταν κερδίζει κάποιος, πολλοί θα διεκδικήσουν την πατρότητα της νίκης. Όταν κάποιος χάνει ή τέλος πάντων δεν κερδίζει, μάλλον κανένας δεν θέλει να αναλάβει την ευθύνη. Επομένως, εκτιμώ ότι και λόγω των ενδιάμεσων εκλογών, αλλά και εξαιτίας των παραμέτρων που παραθέσανε προηγουμένως, ο πρόεδρος Τραμπ πιέζεται. Πιέζεται έτσι κι αλλιώς και από χαρακτήρα, γιατί θα ήθελε μια γρήγορη νίκη, η οποία δεν έχει έρθει στην περίπτωση του Ιράν. Πιέζεται όμως και από τις αγορές, πιέζεται και από τους συμμάχους του στην περιοχή.
2: Ωραία. Οι Ιρανοί.
3: Πιέζεται και από τον ίδιο του το χαρακτήρα. Άρα θα έλεγα ότι μπορεί να επιχειρηθεί με τον Α ή τα τρόπο, γιατί είναι πολύ συγκεκριμένοι οι τρόποι. Ή δηλαδή θα έχουμε βαθύτερη εμπλοκή, δύσκολο αλλά όχι απίθανο, ή θα έχουμε επαναφορά, επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων που όμως δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα, άρα γιατί να επαναληφθούν έτσι, ή σε μια πλάση εκλογή να το πω έτσι, ή θα έχουμε μια συμφωνία. Επίσης ένα σενάριο σοβαρό. Αυτό που θέλω να σου πω και να το μοιραστώ με τους ακροατές μας, γιατί είναι μια απόλυτα εξακριβωμένη πληροφορία, η οποία μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, την ανέφερα στο δελτίο με τη Χριστίνα Βίλου αρχές της εβδομάδας, αλλά θέλω να το πω και στους ακροατές μας που τυχόν δεν παρακολούθησαν το δελτίο, είναι ότι πριν από περίπου 2 εβδομάδες, ο πρόεδρος Τραμπ είχε αποφασίσει να πατήσει το κουμπί. Είχε αποφασίσει να επανεκκινήσει τις πρεσβευτικές επιχειρήσεις. οι Πακιστανοί, οι οποίοι έχουν σημαίνοντα ρόλο, και αυτοί επίσης βρίσκονται σε μια κόπωση και αυτοί αρχίζουν πλέον να δέχονται τα βέλη Ιρανών και Αμερικανών, γιατί στο τέλος της μέρας την πληρώνει και ο αγγελιοφόρος μεταξύ άλλων. Βρήκαν έναν τρόπο και μέσω κάποιων συνεργασιών που έχουν να κάνουν ακόμα και με τα κρυπτονομίσματα με τον Donald Trump Jr., έναν από τους γιους του Donald Trump. Τον έφεραν λοιπόν κοντά τους, ενώ σε σχέση με τις θέσεις τους, τον επηρέασαν και κατάφερε αυτός με τη σειρά του να μεταπίσει τον πατέρα του ώστε να μην επιτεθεί στο Ιράν. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό, γιατί χρησιμοποίησαν οι Πακιστανοί, θα μου πει, την πρώτη φορά ή τελευταία, όχι, μη διπλωματικούς κύκλους, αλλά έτσι κι αλλιώς ο τρόπος που λειτουργεί η αμερικανική διπλωματία αυτή τη στιγμή, μάλλον σε άλλους κύκλους πρέπει να απευθύνεσαι και όχι στους απόλυτα διπλωματικούς, είτε είναι ο Ρούμπιο, είτε είναι το State Department, είτε είναι το Υπουργείο Άμυνα.
2: Οι Ιρανοί, υπάρχει περίπτωση να παραδώσουν το ουράνιό τους στη ΣΥΠΑ για να πάρουν πίσω την διχαμένη τους οικονομία?
3: Οι Ιρανοί, των οποίων η οικονομία ήταν έτσι κι αλλιώς σε πολύ μεγάλο πρόβλημα, σε τεράστιο πρόβλημα, σχεδόν σε στάση πληρωμών, αντιλαμβάνεσαι ότι η οικονομία τους μετά τον πόλεμο θα είναι σε ακόμα δυσμενέστερη κατάσταση. Θα είναι σε μια συνθήκη όπου θα είναι μη λειτουργική. Αυτό σημαίνει πολλά για το καθεστώς, το οποίο μπορεί να επιβιώσει, αλλά θα επιβιώσει με πόνο και με αίμα πιθανόν πάλι. Ασφαλώς και θα ήθελαν και αυτή μια συμφωνία. Μην γελιόμαστε, γιατί ακούω πολλούς να λένε: μα οι Ιρανοί είναι νικητές. Δεν είναι νικητές, σε καμία των περιπτώσεων. Δεν υπάρχουν νικητές μέχρι σήμερα. Αν εξαιρέσει τη Ρωσία, τα αυτά που αναφέραμε πριν, ίσως και την Κίνα, δεν υπάρχουν νικητές σε αυτό το πόλεμο. Υπάρχουν μόνο χαμένοι. Όπως ορίζει ο καθένας τη χασούρα, είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το κουβεντιάσουμε. Αλλά οι Ιρανοί έχουν από τη μία, Άρη, μία παράδοση στην διαπραγμάτευση και έχουν και μία περηφάνεια και έχουν και μία, ας το πούμε, αξιοπρέπεια και αξιοπιστία την οποία πρέπει να διατηρήσει το καθεστώς. Δηλαδή, αν αποφασίσουν και αποδεχτούν, ή τουλάχιστον αυτό γίνει δημόσια, δεν ξέρω θα μπορούσε να γίνει μυστικά, ότι οι Αμερικανοί όχι μόνο θα αποκτήσουν πρόσβαση και έλεγχο του πυρηνικού προγράμματος, αλλά θα πάρουν και τα περίπου 400 κιλά απεμπλουτισμένου ήδη ουρανίου για να τα μεταφέρουν κάπου αλλού. Αυτό για μια χώρα η οποία επί σχεδόν 30 χρόνια επένδυσε στο πυρηνικό πρόγραμμα θα είναι ένα τεράστιο πλήγμα για το κύρος της και το γοητρό της. Από την άλλη, αν δεν έχεις πολλές επιλογές, μπορεί να δεχτείς σχεδόν τα πάντα. Μέχρι σήμερα πάντως οι Ιρανοί δεν φαίνεται ότι είναι διαδεδομένοι να δεχτούν τα πάντα. Και αυτός είναι και ο λόγος που έχουμε αυτό το τέλμα στις διαπραγματεύσεις που, επειδή η εκπομπή που κάνουμε γράφεται την Παρασκευή, μέχρι αύριο, δηλαδή σε 24 ώρες.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμαέτολου 10, απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
4: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά, κόψε λέμε!
5: Ωχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες, πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
6: Έλα, μην ανησυχείς, Αποστολάτος Αδωριζάτα, γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
5: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
6: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
7: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το αρχοντικό της γεύσης.
8: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26 71 0 26 280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά Bologna.property, ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
7: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
2: Κόστος στρατιωτικής κινητοποίησης.
3: Έτσι είναι. Να κάνω μια διόρθωση. Είπα πριν 1989, όταν ανέλαβε ο Χαμενεΐ έναντι του Χομενεΐ, εννοούσα το 1979, ότι από τότε οι πολιτικοί δεν έχουν τον πρώτο λόγο. Και να απαντήσω σε αυτό λέγοντας ότι αν πίστευε κανείς ότι με αεροπορικούς βομβαρδισμούς ή ακόμα θα έλεγα εγώ και με προσπάθεια κατοχής μέρους της Ιρανικής επικράτειας, θα μπορούσε ένα καθεστώς εδρεωμένο τόσα χρόνια που προετοιμαζόταν πολλά χρόνια για να αντιμετωπίσει αυτές τις επιθέσεις, θα έπεφτε ή θα έπεφτε τόσο εύκολα τέλος πάντων. Προφανώς το κάνει λάθος. Αυτό δεν σημαίνει ότι μετά από κάποιο καιρό το καθεστώς αυτό δεν μπορεί ή δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει εκ νέου εσωτερική αντίδραση και αυτή τη φορά θα είναι πιο αδύναμο πιθανόν να την καταστήλει. Όμως σήμερα που μιλάμε, αν το αποτέλεσμα που θα ήθελαν οι Αμερικανοί και οι Ισραηλοί ήταν η ανατροπή του καθεστώτος και πόνταραν στη δολοφονία Χαμενεΐ, ότι θα τους τάκιζε το ηθικό με τέτοιο τρόπο ώστε να συνδικολογούσαν, είναι προφανές ότι έκαναν ένα μεγάλο λάθος.
2: Δεν επετεύσει. Μια κουβέντα για το Ισραήλ και θα κλείσουμε. Είναι δύσκολο να γίνει και ρυψοκίνδυνο να γίνει η πρόβλεψη. Τουλάχιστον παρέθεσε όλα τα δεδομένα τα οποία τα έχουμε μπροστά μας και τα φρεσκάρα μου ο καθένας και κάθε μία στη μνήμη του. Ή τα έμαθε για πρώτη φορά. Ισραήλ, λοιπόν, μια κουβέντα μόνο ενός λεπτού.
3: Οι ενέργειες της ηγεσίας του Ισραήλ είναι βαθιά προβληματικές και πάρα πολύ ανεξηγητικές και περιθωριοποιούν και αποκλείουν ουσιαστικά το Ισραήλ από ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, από το μεγαλύτερο κομμάτι της διεθνούς κοινότητας. Οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για εκτελέσεις γιατρών και νοσηλευτών ή το βίντεο που παραθέτει ένας ακραίος υπουργός με την μεταχείριση όσων βρισκόντουσαν πάνω σε πλοία.
2: Καλά, αυτό είναι η ταπείνωση της φλωτήλας, είναι απαράδεκτο και πέρα για πέρα εκθέτει το Ισραήλ σαφέστατα.
3: Ακριβώς. Όσο λοιπόν αυτός παραμένει στη θέση του, η καταδίκη που δέχτηκε δημόσια από τον Νετανιάχου εμένα δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Το Ισραήλ, και κλείνω με αυτό, πηγαίνει σε εκλογές. Ο Νετανιάχου υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις. Οι δύο από τους βασικότερους αντιπάλους του έχουν ενώσει δυνάμεις για να τον ανατρέψουν. Και καταλαβαίνεις ότι και αυτή η διάσταση της επικείμενης εκλογικής μάχης επηρεάζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τις πολιτικές και τη στρατηγική του Ισραήλ και του ίδιου βέβαια του Νετανιάχου.
2: Σε ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ Κωνσταντίνε Φίλη, κυρίες και κύριοι, αγαπητές κυρίες, αγαπητοί κύριοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, παρακολουθήσατε την παράθεση των δεδομένων με τις διεθνείς δυνάμεις, αυτήν την μεγάλη ιστορία και την εκκρεμότητα που έχουμε με τους δύο κεντρικούς πολέμους. Έναν συνεχιζόμενο επί 4 χρόνια και πλέον, ο οποίος κηρύχθηκε τον Φεβρουάριο του 2022, και έναν δεύτερον πόλεμο σε εκκρεμότητα, ο οποίος είναι πρόσφατος, αλλά δημιουργεί πολύ μεγάλα προβλήματα στην παγκόσμια οικονομία. Εύχομαι τα καλύτερα για την ημέρα αυτή. Αύριο το πρωί στις 9, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Ζήνων Ζαμπακίδης, η παράθεση της οικονομικής ιστορίας της Ελλάδος από τα χρόνια του πολέμου της ανεξαρτησίας, βασισμένη πάνω στα δάνεια και στις χρεοκοπίες. Καλημέρα σας.
7: Για την εκπομπή συνεργάστηκαν παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε, Κωνσταντίνος Φίλης. Παραγωγή, επιμέλεια εκπομπής Τζέννη Ποπουλίδου. Για την ηχογράφηση και την επεξεργασία της εκπομπής συνεργάστηκαν οι ηχολήπτες του Sky 100,3.

0: Χορηγός ΔΕΗ.
1: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
2: Πάμε με αυτή ή με αυτή?
1: Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
2: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
0: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
3: Στη σκακέρα του ύπνου, κάνε κίνηση mat. Στρώματα check mat για βασιλικούς ύπνους.
4: Πάμε!
5: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο πατέρα σου!
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κάνε κίνηση ματ. Check ματ. Για βασίλειο.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Oh, αγάπη μου.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ.

0: Λαμβρική με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπολείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση Βιπέργο Στολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team των απαιτητικών.
3: Κόσμος 96,5.
0: Η ώρα είναι 10.
3: Ήλιος. Ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίησή του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55, έναντι Εθνικής Τράπεζας, στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710-28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.
1: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
4: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
1: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
4: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
1: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
5: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Θέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, Τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
0: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
7: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι

0: ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στον τελικό της EuroLeague για 10η φορά στην ιστορία του πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός. Η Ερυθρόλευκη με πρώτο σκόρερ τον Πίτερς, ο οποίος σημείωσε 17 πόντους και άξιους συμπαραστάτες τους Ντόρσεϊ και Βεζένκοφ, σημείωσε 17 πόντους. Επικράτησαν τις Φενέρμπαχτσέ με 79-61. Αντίπαλος των Πειραιωτών στον κυριακάτικο τελικό θα είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία νίκησε τη Βαλένθια εχθές με 105-90. Απόν από τους Μαδριλένους θα είναι ο Γκαρούμπα λόγω τραυματισμού. Παρελθόν από την τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού αποτελεί ο Ράφα Μπενίτεθ. Οι πράσινοι στην ανακοίνωση που εξέδωσαν ευχαρίστησαν τον Ισπανό τεχνικό για την προσφορά του στην ομάδα. Το πρώτο κύπελο στην ιστορία της κατέκτησε η Λανς, η οποία επικράτησε στον τελικό της Νις με 3-1.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μπόφορ και θερμοκρασία από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρει τοπικά 6 μπόφορ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια, η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα, τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: αλήθεια, το μεθυσμενάκι τι να σημαίνει άραγε. Εντάξει, το μεθυσμένο το καταλαβαίνω, το μεθυσμενάκι, το υποκοριστικό. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Τι ωραία που νιώθω σήμερα που είμαι εδώ και σας το λέω πραγματικά. Γιατί είναι άλλη αίσθηση να είσαι στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky μέρα και άλλη αίσθηση να είσαι νύχτα. Ή τέλος πάντων στο μεσοδιάστημα μεταξύ νύχτας και μέρας. Εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Εκτάκτως κάνουμε παρέα σήμερα, αλλά θα το απολαύσουμε να ξέρετε. Μέχρι τις 12 παρα 20 που μου λέει ακριβώς ο κύριος Νέτος Παπαγιαννάκος, ούτε λεπτό παραπάνω μου λέει. Οκ, εντάξει, θα το βάλουμε σε μία τάξη και αυτό. Λοιπόν, είχα στο μυαλό μου να σας πω την αλήθεια μέχρι τις 10.30 να πάμε βάζοντας κάποια πράγματα της επικαιρότητας με το γνωστό εύκολο και πολυλογάδικο τρόπο, το δικό μου, αλλά θα το αλλάξω σήμερα. Πριν όμως πάω εκεί, δύο πράγματα θέλω να σας πω. Στην ψυχή μου μέσα ακούω ακόμα τον τροχό από χθες από τον οδοντίατρο. Αλήθεια σας το λέω. Δεν ξέρω πώς έχετε την εμπειρία του τροχού που έρχεται και να καθαρίσει αυτά τα ρημάδια, τα δόντια. Λοιπόν, αλλά μπήκε στην ψυχή μου μέσα αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, θα το προσπεράσουμε και αυτό. Το δεύτερο που θέλω επίσης να βάλω πάνω στο τραπέζι είναι όλη αυτή η ιστορία των αναρτήσεων οι οποίες γίνονται σε πολιτικό επίπεδο. Νωρίς το πρωί ο Αλέξης Τσίπρας χτύπησε και πάλι με νέα ανάρτηση. Μου λένε εδώ οι συνάδελφοι και αναφέρθηκε στα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το ραντεβού με την ιστορία. Ρε τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει. Εμείς οι λίγο μεγαλύτεροι το θυμόμαστε διαφορετικά το ραντεβού με την ιστορία ή το συμβόλαιο με το λαό. Τα θυμάσαι αυτά? Νοτάκο τα θυμάσαι, δεν μπορεί να μην τα θυμάσαι. Βέβαια τα θυμάσαι. Από την άλλη μεριά βλέπω και άλλη ανάρτηση που κάνει και η κυρία Μαρία Καρισιανού, η πρόεδρος του κόμματος που ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα ή αυτή την εβδομάδα τέλος πάντων, που αναφέρει ότι στελέχη στο κόμμα το οποίο ανακοίνωσε είναι μόνο τα πρόσωπα που θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του κινήματος μαζί με το πλήρες βιογραφικό τους. Διότι κάποιοι λέει επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών ως θέσεις του ιδίου του κινήματος. Άρχισαν τα όργανα. Για να ξαναγυρίσω στον Τσίπρα να μην το ξεχάσω, έχουμε και τα χρώματα, γιατί κάπου πήρε το μάτι μου τη φανέλα της Μπαρτσελώνα, άρα θα είναι δύο χρώματα, σωστά, πηξίδα. Χθες εντωμεταξύ είχαμε άλλη ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού που έλεγε ότι κάποιος πρότεινε κάτι για ορίζοντες. Ωραίο, λέει ο πρόεδρος. Όχι! Έχουμε τυπώσει, λέει, σήματα κλπ. Ωραία είναι αυτά με τα social media, τα κοινωνικά δίκτυα, αλλά πάντα υπάρχει αυτό το περίφημο αλλά, να ξέρετε. Εν τω μεταξύ, να θυμίσω και να πω ότι κάπου έπεσε το μάτι μου σήμερα για να προσγειωθούμε λίγο στην πραγματικότητα και να αφήσουμε την πολιτική, η οποία, εντάξει, προφανώς έχει το ενδιαφέρον της, αλλά. Ότι στη διαβούλευση, λέει, ενός νομοσχεδίου υπάρχουν από την 1η Ιανουαρίου του 2027, κυρίες και κύριοι, έρχονται στη ζωή μας δύο νέοι φόροι, λέει, στην ακίνητη περιουσία υπέρ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο ένας φόρος θα λέγεται τέλος τοπικής ανάπτυξης, θα αποτελεί, λέει, μόνιμο έσοδο των Δήμων και αντικαθιστά το ΤΑΠ, το τέλος ακίνητης περιουσίας, και τον φόρο ηλεκτροδοτούμενων χώρων θα εισπράτεται, λέει, μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, θα έχει, λέει, υψηλότερους συντελεστές και ο άλλος θα είναι, λέει, ο φόρος που θα ονομάζεται τέλος περιφερειακής ανάπτυξης. Θα είναι φόρος για τις περιφέρειες. Τι γίνεται, παιδιά? Σε καλό δρόμο είμαστε. Σε πολύ καλό δρόμο είμαστε. Λοιπόν, και το τρίτο για να κλείσω, σας έλεγα ότι θα μπορούσα να κουβεντιάσω και να βάλω στο τραπέζι αυτά που έχω στο μυαλό μου, αλλά επειδή το μυαλό μου είναι και λίγο, καταλάβατε τώρα, να μην τρελαθούμε και τελείως, πρότεινα να στον εαυτό μου, εαυτός μου κάναμε την γνωστή, πώς το λένε, συγκέντρωση του πολιτικού γραφείου κλπ. Και αποφασίσαμε να πάμε σε καλεσμένους. Τα ακούσετε τώρα, ενδιαφέροντα πράγματα κατά την άποψή μου, μέχρι και την ώρα που θα τελειώσουμε την εκπομπή, για ζητήματα μικρά και μεγάλα τα οποία κουβεντιάσαμε μέσα στην εβδομάδα και νομίζω ότι έχουν το ενδιαφέρον τους. Α, και να μην το ξεχάσω, για τον καιρό, επειδή μουρμουρίζετε κάποιοι, βλέπω καταρχήν στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία το χάρτη που ανέβασε πριν από περίπου 3 τέταρτα, στα Κυκλαδονήσια βλέπω βροχούλα. Βλέπω επίσης βροχή και στη Λέρο, βροχή πού αλλού, και στη Βόρεια Εύβοια ενδεχομένως και στη Φθιώτιδα, αλλά ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. και θερμοκρασίες σχετικά καλές. Δεν μπορώ να πω. Εδώ στο Λεκανοπέδιο νωρίτερα έβριχε στα Μέγαρα ή ψυχάλιζε ενδεχομένως. Θερμοκρασίες 20-21 βαθμούς Κελσίου. Μην διαμαρτύρεστε. Στην Ισπανία, μου στείλε φίλος ακροατής, χθες 40 βαθμούς Κελσίου. Καλύτερα δροσιά, ενδεχομένως και ψιλοζημίες από ό,τι κατάλαβα σε κάποιες περιοχές, εννοώ στις καλλιέργειες, αλλά 40 βαθμούς δεν νομίζω ότι θα μας βοηθήσει. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τώρα τη βόλτα μας. Στην παρέα μας ο κύριος Νίκος Μάτζαρης. Ο κύριος Μάτζαρης είναι αναλυτής πολιτικής, είναι συνειδητής του Green Tank. Τον κάλεσα διότι χθες είδα ένα πολύ ωραίο θέμα και διάβασα αναλυτικά τα στοιχεία για τη λιανική του ηλεκτρισμού. Είμαστε, λέει, από τις ακριβότερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όσον αφορά, λέει, το κομμάτι της αγοραστικής δύναμης, είμαστε οι ακριβότεροι. Δηλαδή, υπογεγραμμισμένο, οι ακριβότεροι. Τι κάνετε, κύριε Μάτζαρη, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ράπτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μετά από καιρό τα ξαναλέμε, η αλήθεια είναι, με άλλη ιδιότητα τότε, άλλη ιδιότητα τώρα. Μ' αρέσει. Λοιπόν, κάνατε μία... κάνατε μία έρευνα λοιπόν και θέλω ουσιαστικά να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτές τις στάσεις στη λιανική αγορά. Έχετε εντοπίσει κάποια πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Το πρώτο βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι είμαστε διαχρονικά, λέτε, ανάμεσα στις ακριβότερες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων ηλεκτρικής ενέργειας. Είμαστε, λέει, οι ακριβότεροι με βάση την αγοραστική δύναμη. Λοιπόν, για να τα δούμε λίγο πιο αναλυτικά. Τι έχετε εντοπίσει στη δουλειά που κάνατε?
1: Ακριβώς όπως τα λέτε είναι, εμείς συγκρίναμε τα τιμολόγια σε χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης στο ανταγωνιστικό του σκέλος. Γιατί θέλαμε να δούμε πόσο καλά λειτουργεί η λιανική αγορά ηλεκτρισμού.
0: Μάλιστα.
1: Και ποια είναι η λιανική αγορά ηλεκτρισμού? Είναι η πάροχη. Επομένως συγκρίναμε τις τιμές που ελέγχουν οι πάροχοι. Γιατί ένα μεγάλο κομμάτι του τιμολογίου δεν το ελέγχουν καθόλου οι πάροχοι, προσδιορίζεται διοικητικά από το κράτος.
0: Μάλιστα. Φόροι, μόροι, τέλη κλπ. Ναι.
1: Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία διασώζουν πάρα πολύ από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, δεν είναι καλή η σύγκριση. Εκεί πέρα κρύβεται η κατάσταση της λιανικής, εάν προσθέσεις και αυτά. Επομένως, εμείς συγκρίναμε μόνο το ανταγωνιστικό σκέλος τιμολογίων και όντως, όπως το είπατε, διαχρονικά σημαίνει το 2017 που έχουμε πλήρη στοιχεία.
0: Μάλιστα.
1: Είμαστε σε θέσεις οι οποίες κυμαίνονται από την 1η ως την 7η, ακριβότερη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την 27, και το 2025 κλείσαμε πρώτη. Πιο ακριβή δηλαδή, σε ό,τι αφορά την αγοραστική δύναμη.
0: Είναι αυτό που λέμε,
1: πραγματική.
0: Μάλιστα. Πρώτη σε όλη την Ευρώπη.
1: Πρώτη στην Ευρώπη, ακριβώς.
0: Ωραία. Για πάμε παρακάτω λοιπόν. Άλλα στοιχεία που βγάλατε.
1: Εξετάσαμε γιατί συμβαίνει αυτό.
0: Ναι.
1: Συμβαίνει για τρεις βασικούς λόγους. Ο πρώτος έχει να κάνει το χρησιμοποιούμε πάρα πολύ ακριβό ορυκτό αέριο για ηλεκτροπαραγωγή. Ναι. Το 2025 είχαμε ρεκόρ σε αυτό. Τι γίνεται όταν χρησιμοποιούμε πολύ αέριο? Ανεβαίνει τιμή στη χόνδρα εμπορική. Με την αγορά από την οποία αγοράζουν οι πάροχοι και να πουλήσουν σε εμά συνέχεια στη λιανική.
0: Μάλιστα. Δεν έχουμε ΑΠΕ. Αφού διαλαλούμε εμείς ότι είμαστε από τις χώρες που. Μάλιστα, κάπου χθες κουβέντιαζα, γιατί θα ετοιμάσω κάτι για τη Δευτέρα. Ότι πάνω από το 50% της παραγωγής ενέργειας το χρόνο, τα τελευταία χρόνο, είναι από ανανεώσιμες πηγές.
1: Σωστά. Όμως την τιμή την προσδιορίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό το αέριο, το οποίο το 2025 αυξήθηκε παραπάνω από ό,τι αυξήθηκε την ΑΠΕ.
0: Μάλιστα.
1: Ένα μεγάλο δε κομμάτι των ΑΠΕ το πετάμε, ξέρετε, με περικοπές.
0: Δεν έχουμε μπαταρίες να το συσσωρεύουμε.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Έχουμε καθαρίσει πολύ σε αυτό το θέμα των μπαταριών, όταν χώρες όπως, όχι θα σας πω η Γερμανία, θα σας πω η Βουλγαρία, έχει κάνει πολύ μεγάλη πρόοδο στις μπαταρίες και αυτό είναι μεγάλο θέμα.
0: Ναι, εμείς τώρα τις πήραμε χαμπάρι τις μπαταρίες από ό,τι μαθαίνω. Τώρα κάνουμε επενδύσεις για τις μπαταρίες.
1: Έχουμε κλείσει διάφορες συμφωνίες του 23, ξέρετε. Έχουμε καθυστερήσει να τις
0: σχολιάσουμε το σύστημα. Το θέμα είναι το διατάφτα. Τις συμφωνίες μπα τις έχουμε κάνει. Αλλά στην εφαρμογή είναι το ζήτημα.
1: Συμφωνώ απολύτως. Γιατί όσο δεν υπάρχουν μπαταρίες, τόσο πιο πολύ αέριο χρησιμοποιούμε, τόσο ανεβαίνει η χοδρομπορική.
0: Και
1: επειδή η χοδρομπορική μιλάει με τη λιανική, περνάει στα τιμολόγια της λιανικής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι ο βασικός λόγος. Ο άλλος πολύ βασικός λόγος έχει να κάνει την ελληνική ενημέρωση των πολιτών, των νοικοκυριών. Γιατί, πώς το καταλαβαίνουμε αυτό από τα δεδομένα? Βλέπουμε ότι ακόμα και τώρα το 6 στα 10 νοικοκυριά έχει πράσινο τιμολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι μέση τιμή των πράσινων τιμολογίων είναι ακριβότερη και από τα κίτρινα και από τα μπλε. 27% από τα κίτρινα, πιο ακριβή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, κάναμε μια άσκηση, αν θέλετε, μια θεωρητική εκτίμηση. Αν όλοι όσοι είναι στα πράσινα τιμολόγια πέλαγαν κάθε μήνα το φθηνότερο κίτρινο, θα γλίτωνε στη διετία 24-25 1,2 δις.
0: Τι λες, παιδί μου, 1,2 δις, ε.
1: 1,2
0: δις. Ναι, αλλά αυτό όμως προϋποθέτει, αγαπητέ κύριε Μάτζαρη, να κάθε μήνα να κυνηγάμε το πιο φθηνό κίτρινο τιμολόγιο. Ε, σωστό, ναι. Δεν αυτό?
1: Σωστό είναι αυτό το οποίο λέτε. Αλλά ακόμα και έτσι να είναι, δεν λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι έχουμε τα υψηλότερα επίπεδα ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι οι Έλληνες καταναλωτές έχουν διάθεση να πληρώνουν παραπάνω όπως χρειάζεται τους παρόχους.
0: Ναι, σωστό.
1: Έτσι. Οπότε είναι σαφές ότι εδώ έχουμε μία λυπή ενημέρωση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πήγανε δε από τα πράσινα στα κίτρινα, γιατί φεύγουν σιγά σιγά τα πράσινα, αλλά με πολύ αργοζυγούς.
0: Πάνε στα μπλε. Ναι, γιατί, γιατί το μπλε είναι για ένα χρόνο, γιατί υπάρχουν και τα, πώς το λένε, τα προϊόντα που πουλάνε οι εταιρείες, οι πάροχοι, ναι, ας πούμε, που είναι σταθερό το τιμολόγιο το μπλε. Οπότε λες, πάω και το κλείνω για σταθερά, γιατί δεν ξέρω, καλή ώρα πόλεμος στη Μέση Ανατολή, τι μου φέρνει, ναι, το κίτρινο.
1: Ναι, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι και το μπλε είναι πολύ ακριβότερο από το κίτρινο. Οπότε εκεί χάνονται χρήματα.
0: Μάλιστα, σωστό και αυτό.
1: Και επίσης το μπλε είναι κάτι που έχουν διαφημίσει πάρα πολύ πάροχοι.
0: Ναι, ναι, σωστό.
1: Δεν γίνεται αρκετή διαφήμιση, για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το κίτρινο. Το ρεζουμέ, το τελικό αποτέλεσμα είναι ότι πληρώνουμε πολύ παραπάνω από όσο χρειάζεται για ηλεκτρική ενέργεια. Οπότε αυτό το αποδίνει στην λυπή ενημέρωση.
0: Ωραία, ερώτημα τώρα. Με βάση, ναι, τα στοιχεία της δουλειάς που έχετε κάνει, κύριε Μάτζαρη, επειδή προφανώς δεν συγκρίνεται μόνο τα οικονομικά δεδομένα με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, υπάρχει διαφορετικός τρόπος της αγοράς της χονδρικής της Ελλάδας σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, ή είναι ένας ενιαίος χώρος και ένας ενιαίος σύνολο κανόνων που όλες οι χώρες εφαρμόζουν την ίδια λογική για να βγάλουν τη χονδρική τιμή? Και μετά,
1: ενιαίο σύνολο κανόνων, η σύντομη απάντηση, ενιαίο σύνολο κανόνων διαφορετικές πολιτικές. Για παράδειγμα, η Πορτογαλία δεν βάζει τόσο πολύ αέριο μέσα στο σύστημά της. Εμείς βάζουμε πολύ αέριο, ακόμα και τώρα δηλαδή που έχουμε μια υπερπαραγωγή από ΑΠΕ μέσα στο 2026. Τα επίπεδα του αερίου παραμένουν σχεδόν σταθερά σε σχέση με το 25, το οποίο ήταν χρονιά ρεκόρ για την παραγωγή από ρηπτό αέριο.
0: Μάλιστα.
1: Κομμάτι δε του οποίου η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από το αέριο, το εξάγουμε. Δεν καλύπτουν τις δικές μας ανάγκες.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν είναι καλό όμως, διότι ανεβαίνει τιμή της χονδρομπορικής στην Ελλάδα και από τις εξαγωγές. Το οποίο το βλέπουμε στα τιμολόγια μας τον επόμενο μήνα. Mm-hmm. Πρακτικά αυτό γίνεται.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας τώρα αυτή τη σύντομη επικοινωνία, βλέπω ότι στην δουλειά που κάνατε προτείνετε κάποια πράγματα. Εντάξει, το ένα το είπατε ήδη, τον περιορισμό της χρήσης του ορυκτού αερίου, την ανάπτυξη αποθήκευσης της ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές που κάποιες πετάμε όταν τα πράγματα είναι υπερβολικά. Λέτε εντατικοποίηση ελέγχων στη λειτουργία της λιανικής, ανάπτυξη ανταγωνιστικών, διζωνικών και δυναμικών τιμολογίων και επιτάχυνση της εγκατάστασης των έξυπνων μετρητών. Γιατί, επειδή στα δυναμικά κάποιες ώρες έχουν μηδενική τιμή ή αρνητική τιμή για να πηγαίνουμε προς τα εκεί, αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ενεργοί ως καταναλωτές. Καταλάβατε τι εννοώ.
1: Ας πούμε κάτι πάρα πολύ απλό. Ας πούμε το διζωνικό. Διζωνικό έχουμε κάποιες ώρες που υποτίθεται είναι φθηνότερο τιμολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Έχει νομοθετήσει το κράτος του Φεβρουάριο του 25.
0: Μάλιστα.
1: Δείτε για παράδειγμα το Μάρτιο του 26 τώρα. Αν κοιτάξει κανείς στα επίσημα στοιχεία, υπάρχουν 92 προϊόντα από όλες τις εταιρείες. Από αυτά ξέρετε πόσα είναι διζωνικά. Πραγματικά δηλαδή διαφορά τιμής μεταξύ νυχτερινού και υπόλοιπης μέρας.
0: Πόσα.
1: 7.
0: Υπάρχουν 7. Λίγα είναι, αλλά υπάρχουν 7.
1: Ναι, και πολλά από αυτά δεν είναι πραγματική διαφορά. Δεν υπάρχει κίνητρο στον καταναλωτή να μετατοπίσει την κατανάλωση του.
0: Μάλιστα.
1: Το μεσημέρι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν τη μετατοπίσει την κατανάλωση το μεσημέρι, πετάμε. ΑΠΕ και ο ίδιος δεν απολαμβάνει τίποτα. Γιατί δεν απολαμβάνει τίποτα, διότι δεν υπάρχουν τα προϊόντα να αξιοποιήσει.
0: Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Επομένως, χρειάζεται η κυβέρνηση να μιλήσει με τους τομείς αυτές και να τους πιέσει ώστε να δημιουργήσουν πρώτα απ' όλα διζωνικά. Σε επόμενο επίπεδο πρέπει να τους πιέσει να δημιουργήσουν προϊόντα, πραγματικά προϊόντα, ανταγωνιστικά προϊόντα, στα πορτοκάλια όταν αυτά μπουν.
0: Ναι.
1: Αυτά δουλεύουν με τους έξυπνους μετρητές.
0: Με τους έξυπνους μετρητές, ναι. Αυτά θα ξέρουμε από την προηγούμενη μέρα, θυμίζω στους ακροατές, τις ώρες που θα είναι πολύ πιο φθηνό, σχεδόν μηδενική η τιμή του ρεύματος. Για να στρέψουμε κάποιες από τις δουλειές που μπορούμε να κάνουμε με ενεργοβόρες, πώς το λένε, μηχανές, με ενεργοβόρες συσκευές, εκείνη την ώρα να τις βάζουμε να δουλεύουν. Ναι. Μάλιστα.
1: Δεν δουλεύει, ενώ λοιπόν έχει νομοθετηθεί, δεν δουλεύει αυτό το πράγμα.
0: Μάλιστα.
1: Καθόλου.
0: Ακόμα είναι νωρίς νομίζω. Γιατί δεν έχουμε και πολλούς έξυπνους μετρητές, κυρίως στα νοικοκυριά και σε επιχειρήσεις, έτσι.
1: Έχουμε πάνω από 1 εκατομμύριο.
0: Ναι, ξαναλέω όμως ότι. Πώς έχουμε, 7.
1: Είναι μικρό νούμερο.
0: Ναι,
1: 7. Αν σκεφτείτε ότι έχει κατανοήσει 7 εκατομμύρια.
0: Αυτό λέω, είναι το 1/7.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι καιρό. Δηλαδή χρειάζεται καιρό και κυρίως χρειάζεται ενημέρωση. Γιατί εδώ βλέπουμε, αφήστε το πορτοκαλί. Αν δείτε τα άλλα τιμολόγια, είναι σαφές ότι οι πολίτες δεν γνωρίζουν τι ακριβώς περιλαμβάνουν, ποιες διαφορές τους, τι είναι το ανταγωνιστικό σκέλος, ποιο είναι το ρυθμιζόμενο, τι
0: σωστό,
1: δεν το ξέρουν
0: σωστό,
1: καθόλου.
0: Σωστό, σωστό. Εγώ για να κλείσω, κρατάω το νούμερο που είπατε που εμένα με εντυπωσίασε, ότι αν πηγαίναμε από τα πράσινα στα κίτρινα τιμολόγια, θεωρητικό είναι αυτό, δεν είναι, αλλά
1: θεωρητικό,
0: είναι πολύ ωραίο.
1: Ακριβώς, θεωρητικό, θεωρητικό.
0: Αν το πηγαίναμε όλοι που έτσι και αλλιώς, με τις ιδιορυθμίες που έχουν τα κίτρινα τιμολόγια, θα είχαμε όφελος ως καταναλωτές 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
1: Και κρατήστε και κάτι άλλο.
0: Παρακαλώ.
1: Ότι το 31% των νοικοκυριών στην Ελλάδα έχει αδυναμία να πληρώσει λογαριασμούς κοινής ωφελίας. Το υψηλότερο ποσοστό μέσω όρος στην Ευρώπη είναι 7,7. Είναι υπερτετραπλάσιο το ποσοστό αυτό. Επομένως, σας λέω, είναι ζωτική σημασία να μπορέσει να υπάρχει μια ενημέρωση σχετικά με αυτά τα ζητήματα στους πολίτες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Μάτζαρη. Την καλημέρα μου. Καλώς από τον Κυριακό. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο Γιώργος λέει εδώ πέρα, με αφορμή την κουβέντα που κάνουμε και τα φωτοβολταϊκά του μπαλκονιού, ακόμα θα δούμε. Δεν έχουν ξεκινήσει. Ακούστηκε αυτή η ιδέα. Θα έρθει η ώρα του προγράμματος να μάθουμε. Για να βάζουμε φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Αυτό που κάνει η Γερμανία, τέλος πάντων, με έναν εύκολο θεωρητικά τρόπο, σε μια μπρίζα, για να γλιτώνουμε ένα κομμάτι του ρεύματος. Αλλά θα τα δούμε όλα αυτά. Δεν είναι αυτά, είναι όλα ακόμα στο δρόμο. Λοιπόν, η καθημερινότητα, η οποία δεν είναι και πολύ εύκολη. Μου λέει και ένας φίλος, για να πάμε αμέσως μετά σε διαφημίσεις, γιατί βλέπω εδώ τον Νότι απέναντι, ο Φώτης. Ταξί Παναθηναϊκός, μου γράφει όλα μαζί. Λαϊκοί πήγαμε σήμερα, καλή δύναμη. Εμείς λαϊκοί θα πάμε στις 12 και 4. Λοιπόν, μετά θα μάθουμε για τις τιμές. Πάμε διαφημίσεις, κύριε Νότι μας, και επιστρέφουμε μετά τους τίτλους των ειδήσεων εδώ, στον Sky 100,3. Την καλημέρα μου.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
5: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
6: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
5: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
7: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
8: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, προφιτερόλ 180 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 1,59. Κόλλα 2 λίτρα, 25% φθηνότερα, 74 λεπτά. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων, 3 λίτρα, 30% φθηνότερα, 3,89. Lidl, γιατί αξίζει.
10: Αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία.
11: Κόσμος 96,5.
12: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά, γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 2671-069-425.
13: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
14: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
15: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
14: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
15: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
16: Ο Κόσμος 96,5 σε σύνδεση με τον Sky 100,3.
17: Για τα 2 και 25 ετών, οι οποίοι κινούνταν με τα αυτοκίνητά τους στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών με 221 χιλιόμετρα την ώρα, αντί για 120 που είναι το ανώτοτο επιτρεπόμενο όριο στην περιοχή, πραγματοποιώντας αυτοσχέδιους αγώνες ταχύτητας. Όπως διαπιστώθηκε, ο 25χρονος οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Και ο καιρός νεφώσει στην Αττική μέχρι το απόγευμα με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 20 βαθμοί Κελσίου.
18: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες.
0: ό,τι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.

0: έχει και Iron Maiden το βράδυ, για τους νεολαίους. Πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω να μην βρέχει. Έλεγε η κυρία Σούζη ότι δεν θα βρέχει το βράδυ. Για να απολαύσετε τέλος πάντων την συναυλία όσοι έχετε επιλέξει. Η φίλη μου η Κατερίνα λέει: μεθυσμενάκι μου, λέει σε κατάσταση εφορίας και κάνει λίγο ομοιοκαταληξία με το κρασάκι. Ναι, ρε παιδί μου, και εγώ αυτό είπα. Αλλά το μεθυσμενάκι. Ναι, είναι τέλος πάντων. Θα μου πει ποιητική αδεία ψάλτη. Σωστό και αυτό. 10 και 34 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Δεν κάνετε λάθος, εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα σήμερα. Να θυμίσω πολύ γρήγορα την ομάδα που δουλεύει για να βγει στον αέρα η εκπομπή. Λοιπόν, Νότης Παπαγιαννάκος, απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Ένα όνομα, μια εγγύηση. 45 χρόνια. Πέτρος Μποραΐτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 210-48-00-170-174. Λοιπόν, skyradio.gr για τα μηνύματά σας εκτός από τα του τηλεφωνικού κέντρου. Εκεί πάνω δεξιά λέει πες την άποψή σου, γράφετε αυτά που γράφετε και έρχονται εδώ στον κεντρικό θάλαμο. Στον κεντρικό θάλαμο, ωραίο. Στον κεντρικό ράδιο θάλαμο, σωστότερα. Λοιπόν, η κυρία Τζέσι Αμπτουλάη έχει το γενικό πρόσταγμα. Είναι σαν τους στρατηγούς, ξέρετε, στις παρελάσεις. Η αγαπητή Τζέσι. Κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές. Άλλος ο γκόλιθος. Τη μουσική και ο πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ για να κάνουμε παρέα. Λέει ένας φίλος ακροατής, ρε Ψάλτη, χθες έλεγες ότι θα κάνουμε μουσική εκπομπή. Αυτά είναι μουσική εκπομπή. Ναι. Λέμε κάτι παραπάνω, ρε παιδιά, μην το παίρνετε τη μετρητή. Αφού ξέρετε ότι εδώ συνήθως έχουμε την τάση να τα λέμε με κάποιους καλεσμένους σε όλες τις εκπομπές. Ακόμα και το βράδυ, ακόμα και ο Γιατζόγλου, ακόμα και ο Κουφόπουλος το βράδυ. Που ακούω ενίοτε, όχι εντάξει, μην νομίζετε, μεταξύ Φθοράς και Αφθαρσίας. Λοιπόν, έχουν και τέτοια ζητήματα. Πάρα πολύ ωραία. Εκτάκτως σήμερα κάνουμε παρέα. Θα κάνουμε μέχρι τις 12 παρά περίπου. Ελπίζω να περνάτε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο, εύχομαι. Με υγεία πάνω απ' όλα. Και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία. Τώρα, θεωρητικά ο ήλιος θα τελειώσει το δρομολόγιο του στις 8 και 35. 9 παρά 25, παρακαλώ πάρα πολύ. Χθες εκεί στη γειτονιά είχαμε πανηγυρισμούς με αφορμή τα του Final Four. Είχαμε κάνα δυο εκεί πιτσιρικάδες οι οποίοι τρέχανε γυμνοί στους δρόμους. Σιγά, παιδιά, ψυχραιμία. Εντάξει, είπαμε. Όχι, καλά, γυμνοί δεν ήταν, αλλά περίπου γυμνοί, κατάλαβες. Τώρα, φίλε Ακρόατη. Λοιπόν, στον τελικό τα ζητήματα. Νομίζω δεν είναι πρώτη φορά που τα λένε στον τελικό ο Ολυμπιακός με τη Ρεάλ. Καλή επιτυχία να πούμε στους Ερυθρόλευκους. Δεν είναι κακό να το πάρει μια ελληνική ομάδα. Ο Μάρκος μου λέει βρέχει από τις 7.30 στη Μύκονο. Σε καλό δρόμο είμαστε, παιδιά. Ο Τάκης μου λέει εδώ και 25 χρόνια χρησιμοποιώ λέει κουζίνα υγραερίου. Έχω κίτρινο τιμολόγιο σε έναν πάροχο, αλλά έχω λέει πολύ χαμηλή χρέωση μέχρι τις 800 κιλοβατόρες. Η κατανάλωσή μου λέει λιγότερη από 740 το τετράμινο, οπότε τα 45 με 50 ευρώ που δίνω το μήνα είναι μάλλον καλά. Κουζίνα υγραερίου και έλλειψη και λήψη ηλιακού ταχυθερμοσύφωνας. Εγώ ανήκω σε αυτούς που έχουν ηλιακό, παιδιά. Εγώ το έχω πει, ο ηλιακός σώζει. Ο ηλιακός θερμοσύφωνας για μια τετραμελή οικογένεια 120 λίτρα είναι ότι πρέπει. 9 μήνες το χρόνο είσαι με τα καλύτερα και τα λιγότερα, γιατί είναι ένα από τα ενεργοβόρα μηχανήματα ο θερμοσύφωνας γενικότερα, μαζί με την κουζίνα που όπως καταλαβαίνετε και το πλυντήριο δηλαδή, για το ψυγείο δεν μπορεί να κάνεις και διαφορετικά, πρέπει να δουλεύει για να σώσει ό,τι μπορεί να σώσει. Τώρα πάμε στα προγραμματισμένα, αυτά που έχουμε κανονίσει να συζητήσουμε. Την εβδομάδα αυτή είχαμε μια επίσκεψη που έκανε ο Πρωθυπουργός, όπου εκεί πήγε σε ένα σταθμαρχείο που λέω και εγώ για τα λεωφορεία, τα καινούργια λεωφορεία τα οποία έχουν μπει στη ζωή μας, και η αλήθεια είναι με βάση τα στοιχεία τα οποία έχω μπροστά μου είναι ότι για την χρονιά την τελευταία μπήκαν λέει περισσότερα από 83.000 δρομολόγια λεωφορείων σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τα οχηματοχιλιόμετρα εμφανίζονται αυξημένα κατά 3,5%, ενώ και η γραμμή 3 του μετρό καταγράφει άνοδο 4,6% στο συγκοινωνιακό έργο. Πάμε να δούμε λοιπόν. Στην παρέα μας είναι ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΣΥ, ανώνυμη εταιρεία, κ. Στέφανος Αγιάσογλου, για να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτό το νέο πρόσωπο που ήταν αναγκαίο να υπάρξει για να ανανεωθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς που τόσο πολύ τα έχουμε ανάγκη και αυτή την περίοδο που έχουν ακριβήνει τα καύσιμα. Λοιπόν, κύριε Γιάσογλου, καλημέρα. Τι κάνετε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι παρά το γεγονός ότι εγώ, ας πούμε, δεν είμαι χρήστης, διότι χρησιμοποιώ μια μηχανή, οπότε με σώσει σε αυτή την ιστορία. Αλλά η αλήθεια είναι, το λέω, γιατί βλέπω πολλά καινούργια λεωφορεία να κυκλοφορούν στους δρόμους. Και αυτό είναι ένα πολύ θετικό μια πολύ θετική εικόνα, θετικό πρόσημο για τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ειδικά για τα θερμικά λεωφορεία που λέμε. Πώς πάνε τα πράγματα, γιατί το μεγάλο ζήτημα, καταλαβαίνω καλά, είναι ότι τώρα έχουμε λεωφορεία καινούργια, αλλά δεν έχουμε τους οδηγούς που πρέπει, αν καταλαβαίνω καλά. Σωστά το καταλαβαίνω?
1: Λοιπόν, το θέμα των οδηγών είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα που απασχολεί συνολικά όλη την Ευρώπη. Υπάρχει τρομερή έλλειψη επαγγελματίες οδηγούς και είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Ναι.
1: Εμείς σκεφτήκαμε μια πρωτοποριακή, για τα ελληνικά τουλάχιστον δεδομένα, διαδικασία, την ίδρυση της σχολής οδηγών στην ΟΣΥ, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να ανοίξουμε την αγορά των πιθανών επαγγελματιών οδηγών σε ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι σήμερα επαγγελματίες οδηγοί, νέοι άνθρωποι, οι οποίοι θα θέλαν να εκπαιδευτούν, να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα και παράλληλα να έχουν άμεση θέση εργασίας στην ΟΣΥ. Με αυτόν τον τρόπο η σχολή χρηματοδοτεί την εκπαίδευσή τους κανονικά και τους έχει και έτοιμη δουλειά για να ξεκινήσουν να δουλεύουν.
0: Ωραία,
1: έχουν μόνο μια υποχρέωση.
0: Ναι.
1: 5 χρόνια να παραμείνουν στην ΟΣΥ.
0: Ωραίο. Γιατί θα σας έλεγα αμέσως θα τελειώσουν να πάρουν το δίπλωμα, πάνε δουλέψουν μου θέλουν αλλού. Αλλά αν υπάρχει αυτή η συμφωνία.
1: 5 χρόνια
0: ωραίο.
1: Θα παραμείνουν στην ΟΣΥ, αλλιώς θα
0: πληρώσουν
1: το κόστος της εκπαίδευσής
0: τους. Ναι, σωστό είναι αυτό, να σας πω την αλήθεια, γιατί έχει ενδιαφέρον το να ξέρει από πριν τον προγραμματισμό του ο υποψήφιος επαγγελματίας οδηγός. Τώρα, ο στόλος ανανεώνεται και ανανεώνεται και με ωραία λεωφορεία και με ηλεκτρικά λεωφορεία, με νέα τεχνολογία τέλος πάντων, που κάνει τη ζωή ευκολότερη, νομίζω, και των οδηγών και των επιβατών.
1: Είναι σαφές αυτό που λέτε. Ξεκίνησε μια μεγάλη επένδυση με πολλές διαδικασίες από το 2019-20.
0: Ναι.
1: Αυτή πήρε σάρκα και οστά τον Ιούνιο του 24, όταν ήρθαν τα πρώτα 140 ηλεκτρικά λεωφορεία, και από τον Ιούνιο του 24 μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί στο στόλο μας 1076 καινούργια λεωφορεία.
0: Μας.
1: Τα περισσότερα από αυτά είναι ηλεκτρικά, τα υπόλοιπα είναι φυσικό αερίο, 12 μέτρα και 18 μέτρα, και κάποια λίγα Euro X. Όλα σύγχρονης τεχνολογίας, με σύγχρονα συστήματα και με μια άλλη άνεση στη διαδρομή
0: και για τους οδηγούς, ξαναλέω, γιατί και οι οδηγοί τραβάνε ζόρι μεγάλο, και για τους επιβάτες προφανώς, οι οποίοι τα επιλέγουν.
1: Οι οδηγοί, όντως, κύριε Ψάλτη, όχι απλώς τραβάνε ζόρι, είναι στην πρώτη γραμμή. Είναι δύσκολη δουλειά, είναι πολλές ώρες στο τιμόνι, και η σύγχρονη τεχνολογία, τα σύγχρονα καθίσματα και όλα όσα παρέχει αυτό το cockpit των οδηγών τώρα των καινούριων λεωφορείων, κάνει τη δουλειά τους πολύ πιο καλύτερη.
0: Μάλιστα. Ο σχεδιασμός είναι να έρθουν και άλλα νέα λεωφορεία, κύριε Γιάσογλου?
1: Αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε 1076, είμαστε στα 2/3 της ανώσης του στόλου, έχουν γίνει ήδη απαραίτητες ενέργειες, διαγωνισμοί, έχουμε ήδη κατοχυρώσει τα κονδύλια από όλα τα ευρωπαϊκά προγράμματα.
0: Μάλιστα.
1: Όπως είναι το Modernization Fund, το Social Climate Fund, αλλά και τους εθνικούς πόρους. Έτσι τα επόμενα 2 χρόνια θα έχουμε ακόμα 600.
0: Που σημαίνει αυτό, τα 2/3 θα είναι καινούργια πλέον του στόλου, σχεδόν?
1: Όχι, είναι σήμερα τα 2/3 καινούργια. Μόλις έρθουν και αυτά,
0: ναι,
1: θα έχουμε πλήρη ανανέωση του στόλου, με στόχο αυτό που προβλέπει το στρατηγικό μας σχέδιο, το 2035 να είμαστε στα 2.000 λεωφορεία.
0: Μάλιστα. Τι γίνεται με τους ελέγχους για την λεγόμενη εισιτήριο διαφυγή, γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα πριν πάμε στα γενικά νούμερα, γιατί καταλαβαίνω ότι περισσότεροι επιλέγουν ή μπαίνουν στη διαδικασία να ανέβουν σε λεωφορεία στο στόλο, και αυτό και ένα ενδιαφέρον. Αλλά ξαναλέω, άλλο ένα ζήτημα που στο παρελθόν μας κυνηγούσε αρκετά σε εμάς τους δημοσιογράφους και ρωτούσαμε τις διοικήσεις, είναι για τους ελέγχους αυτοί οι οποίοι μπαίνουν στα λεωφορεία και δεν κόβουν εισιτήριο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η αλήθεια είναι ότι τα προηγούμενα χρόνια είχαμε μια μεγάλη δυσκολία στους ελέγχους, γιατί είχαμε πολύ λίγο κόσμο στο να μπορεί να κάνει τους ελέγχους σε περίπου 260 γραμμές που κυκλοφορούν στο λεκανοπέδιο.
0: Ναι.
1: Τα προγράμματα ΔΥΠΑ μας βοήθησαν πάρα πολύ, όπως και το πρόγραμμα των πρώην εργαζομένων του Σκαραμαγκά, πάλι από τη ΔΥΠΑ, με τα οποία αυξήσαμε κατά πολύ το δυναμικό, τη δύναμη των ελεγκτών μας. Με αποτέλεσμα όχι απλώς οι έλεγχοι να έχουν πολλαπλασιαστεί, αλλά και τα στοιχεία της μείωσης της εισιτήριο διαφυγής να είναι θεαματικά πια.
0: Ναι.
1: Και ταυτόχρονα Να ξέρετε ότι στην πράξη αυξήθηκαν λίγο, αλλά μετά μειώθηκαν και τα πρόστιμα. Γιατί πια ο κόσμος αρχίζει να λειτουργεί διαφορετικά όταν βλέπει τέτοιου είδους ελέγχους να γίνονται. Όπως επίσης βοήθησε πολύ και το Tap and Pay. Δηλαδή η δυνατότητα να πληρώνει κανείς το εισιτήριό του με την κάρτα ή μέσω του κινητού τηλεφώνου με τη virtual card.
0: Αυτά γιατί αυτά γίνονται στο εξωτερικό και όταν μας πηγαίναμε και τα βλέπαμε, κύριε Γιάσορου, λέγαμε μα είναι δυνατόν. Να, είναι, όλα είναι δυνατόν. Μπορεί να γίνουν.
1: Βέβαια, η τεχνολογία
0: βοηθάει.
1: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο. Βοηθάει πάρα πολύ η τεχνολογία και πολύ σύντομα θα δείτε και ένα ολοκληρωμένο σύστημα από το ΝΟΑΣΑ και την Google, ναι, που θα σου δίνει τη δυνατότητα να προβλέπεις όλη σου τη διαδρομή και να την παρακολουθείς.
0: Μάλιστα. Για να κλείσουμε αυτή η ιστορία της τιμολογιακής πολιτικής στα εισιτήρια, θα αλλάξει, υπάρχει μια προοπτική να διαφοροποιήσεις, θα μείνει αυτό που έχουμε σήμερα, θα υπάρχουν κάποιες προοπτικές, ξέρω εγώ, αυτοί οι οποίοι είναι περισσότεροι χρήστες να έχουν καλύτερη τιμολόγια. Πώς το έχετε στο μυαλό?
1: Κοιτάξτε, η βασική τιμή του εισιτηρίου στο 1,20 θα παραμείνει αυτή.
0: Ναι.
1: Είναι μια στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης. Θέλει να είναι φθηνό το εισιτήριο. Νομίζω έχουμε το φθηνότερο εισιτήριο σε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Είναι μια επιδότηση της κυβέρνησης στον πολίτη. Αλλά από εκεί και πέρα τα μοντέλα που έχουμε αρχίσει να εξετάζουμε σε συνεργασία και με το υπερταμείο, το οποίο μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Το Υπουργείο πάντως έχει κάνει πολύ μεγάλη δουλειά σε αυτά τα μοντέλα, έτσι ώστε να μπορέσουμε με τις κάρτες, με τον τρόπο με τον οποίο θα φτιάχνουμε τις διαδρομές οι κάρτες, χωρίς να επηρεάζουμε τις τιμές των εισιτηρίων,
0: mm-hmm,
1: να αυξήσουμε κατά πολύ τα έσοδα στον οργανισμό.
0: Γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Εντάξει, υπάρχει, είναι κοινωνικό κομμάτι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά θα πρέπει με κάποιον τρόπο ένα κομμάτι τουλάχιστον της επένδυσης που γίνεται να επιστρέφει κανονικά με την έννοια των εισιτηρίων που χρησιμοποιούν οι πολίτες, όσοι χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς, και προφανώς να υπάρχει και ένα αποτέλεσμα στην επιχείρηση ΑΕ που είναι. Έτσι δεν είναι?
1: Είναι έτσι. Τα αποτελέσματα ήδη τα τελευταία 3 χρόνια είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Πια οι εταιρείες δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Αυτό που έχει σημασία όμως να λάβουμε υπόψη είναι ότι θέλουμε να προσελκύσουμε περισσότερο κόσμο στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Mm-hmm.
1: Ήδη αυτό φαίνεται να γίνεται και από τα πρώτα στοιχεία των ερευνών που δείχνουν ότι το κοινό είναι πιο ικανοποιημένο,
0: mm-hmm,
1: και έτσι έρχεται λίγο περισσότερο κοντά μας. Αν με τις καθαρές λεωφορείες που τώρα μας βοηθούν οι κάμερες AI που λειτουργούν στα λεωφορεία, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα στη λεωφορείο-λωρίδα, αλλά και με την αύξησή τους πάρα πολύ σύντομα, η σχεδιαστή αυτό, θα έχουμε άλλου είδους λειτουργία στα μέσα. Δηλαδή, σήμερα, ας πούμε, ανακοινώσαμε και είναι αλήθεια ότι από πέρσι που ήταν στα 20 λεπτά η χρονοαπόσταση, έχει φτάσει στα 12 και ευελπιστούμε του χρόνου να πάει κάτω από 10. Αυτό είναι πολύ σημαντικό
0: προφανώς,
1: για τον κόσμο που κινείται.
0: Προφανώς. Και τα πιο συχνά λεωφορεία δεν θα έχουν και τόσο γεμάτα λεωφορεία. Καταλάβατε τι εννοώ. Δηλαδή, άλλο να περνάει ένα τέταρτο και άλλο να περνάει άλλα 7 λεπτά. Τελευταίο ερώτημα, φίλος Θανάση, έχει πρόβλημα, λέει, με την όραση. Γιατί δεν δουλεύει σε πολλά λεωφορεία η προαναγγελία στάσεων? Υπάρχει και δεν εφαρμόζεται στο σύνολο, ή στη σκέψη σας είναι να εφαρμοστεί σε περισσότερα λεωφορεία αυτή η ιστορία?
1: Όπως έρχονται τα καινούργια λεωφορεία, όλα τα σύγχρονα λεωφορεία έχουν αυτά τα συστήματα.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε είναι θέμα τηλεματικής. Καμιά φορά η τηλεματική τεχνολογία, αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων λειτουργεί αυτό το πράγμα. Και όπου δεν λειτουργεί, υπάρχει άμεση επέμβαση γι' αυτό. Αλλά γίνονται και άλλα βήματα για τη βοήθεια των τυφλών ή ανθρώπων που έχουν ανάγκη.
0: Μάλιστα.
1: Όπως τάμπελες Μπράιλ στις τάσεις. Διάφορα ηχητικά μηνύματα στις τάσεις για να τους βοηθάνε να ανταχθούν, να μπουν στο λεωφορείο και τέτοια πράγματα τα οποία είναι σχεδόν έτοιμα και θα λειτουργήσουν πολύ σύντομα.
0: Έτσι πρέπει, γιατί είναι και αυτό το κομμάτι της κοινωνίας που χρειάζεται και τη συνδρομή και τη βοήθειά μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Γιάσογλου, την καλημέρα μου. Ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Γεια σας, να είστε καλά. Κύριε Στέφανος Αγιάσογλου, Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΣΥ, ανώνυμη εταιρεία οδικών συγκοινωνιών, για τις αλλαγές στα λεωφορεία, για τα στοιχεία τα οποία δόθηκαν και για το θέμα των οδηγών, που ήταν ένα ζήτημα το οποίο το κουβεντιάσαμε αρκετά το προηγούμενο διάστημα. Να ακούσατε και την είδηση για την σχολή οδηγών που κάνει η ίδια η εταιρεία για να κάνει επαγγελματίες και να τους κρατήσει τουλάχιστον για 5 χρόνια μετά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, αργήσαμε λίγο και επιστρέφουμε.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής τα νέα κόμματα και η μάχη του Βορρά. Ο φόβος της Άγκυρας για τη συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ και το νομοσχέδιο για το Αιγαίο. Γιατί η Αθήνα έχει γίνει αποικία περιστεριών? Φταίει το σύστημα ή οι γονείς για το στρες των εξετάσεων? Θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
6: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
7: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
10: Τα ταχύπλοα της Ίτζετς φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
11: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
10: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
11: Και οι επιστροφές?
10: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
11: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
10: Φυσικά. Μα πού πας?
11: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
10: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
13: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
14: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
13: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.

Μας δουλεύει το τραγούδι, το καταλάβατε. Έτσι δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα κλπ. Αλλά ξαναλέω, καλύτερα να είναι έτσι ο καιρός 20. Πόσο έχει σήμερα, 23, παρά να είμαστε στην Ισπανία. Εν τω μεταξύ, μου στείλει μήνυμα ακροατής πριν από λίγο, κυρίες και κύριοι, που μου λέει στα νότια της Ισπανίας, ο Δημήτρης είναι. Μόνο ζέστη λέει δεν κάνει, έχει λυσάξει λέει στον αέρα. Ναι, αλλά εγώ έβλεπα, πού έβλεπα. Σου πω, κάτσε, μην νομίζετε ότι λέω ότι θέλω, ότι σκέφτομαι. Λοιπόν, πούτα, τα στοιχεία μου εδώ πέρα εμένα. Λοιπόν, έβλεπα Μπιλμπάο που είναι βόρεια. Λοιπόν, Μπιλμπάο βλέπω 30. Τη βδομάδα που ξεκινάει, 34 αύριο. Την περασμένη εβδομάδα είχε 38-39, μου λέγανε ακροατές που είναι εκεί. Για να μην νομίζω ότι σας λέω πράγματα τα οποία δεν έχουν βάση, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα, όχι ο Μιχάλης, ο Γιάννης από την Ολλανδία μου λέει: υπάρχει η περίπτωση χρέωσης με βάση την κουβέντα που κάναμε τον κύριο Γιάσογλου, με βάση την διαδρομή και φίξ τιμή. Δηλαδή, αν κατάλαβα καλά αυτό που λέει ο Γιάννης, είναι όπως αυτό που λέγαμε κάποια στιγμή για τα διόδια των εθνικών οδών. Να πηγαίνουμε, να πληρώνουμε ανάλογα με τα χιλιόμετρα που κάνουμε και όχι φίξ τιμή. Πώς το λένε, μπαίνει στην Αττική Οδό και βγαίνει με 2,55 και αυτός που κάνει μία έξοδο μόνο πάλι 2,55. Το σωστό, το πιο σωστό είναι αυτό. Να είναι ένα μια μίνιμουμ τιμή το χιλιόμετρο και ανάλογα με τα χιλιόμετρα τα οποία κάνεις βγαίνοντας στο δρόμο. Τώρα βέβαια αυτό δεν ξέρω αν μπορεί να εφαρμοστεί στα αστικά λεωφορεία. Δεν το ξέρω αυτό αν μπορεί να γίνει. Η Μαριάννη πάντως λέει δεν πληρώνονται τα εισιτήρια και χρειάζονται περισσότεροι έλεγκτες. Ενώ ο Μιχάλης το πάει αλλού. Στο μετρό λέει δεν έπρεπε να υπάρχει το ανοιγόμενο τζάμι, αλλά τουρνικέ ώστε να μην μπαίνουν και βγαίνουν 2-2. Έτσι λέει θα είχαν περισσότερα κέρδη. Την καλημέρα μου. Καλημέρα Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Γιάννης λέει γιατί δεν κάνει έλεγχο οδηγός. Δεν ξέρω, προλαβαίνει. Από μπροστά δεν μπαίνουν μόνο μέσα. Στο εξωτερικό, όπου βλέπω και συμπατριώτες που είναι οδηγοί, ειδικά στη Γερμανία σε αστικά λεωφορεία, οι οδηγοί

0: Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, ανέφερε ότι η Αμερικανική ηγεσία σαμποτάρει με τις αντιφατικές και υπέρμετρες απαιτήσεις της τις προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, η αλλαγή του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου τροφοδοτεί σενάρια για επανέναρξη των εχθροπραξιών. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του CBS News, γίνονται προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στο γάμο του γιού του, επικαλούμενος κυβερνητικές υποθέσεις. Το τέλος του πολέμου εναντίον του Ιράν πλησιάζει, ανέφερε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του, προσθέτοντας ότι δεν πρόκειται ποτέ να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Το θέμα της επιστροφής και επανένωσης των γλυπτών του Παρθενώνα κυριάρχησε στην 25η Σύνοδο της Διακυβερνητικής Επιτροπής της UNESCO για την επιστροφή των πολιτιστικών αγαθών. Η Επιτροπή υιοθέτησε σύσταση με την οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά ότι τα γλυπτά του Παρθενώνα αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Αύξηση των αφίξεων τον Μάρτιο και περισσότερους Αμερικανούς τουρίστες στο τετράμινο δείχνουν μέχρι στιγμής τα στοιχεία για τον τουρισμό στη χώρα μας. Σύμφωνα με την Καθημερινή, χθες προσθέθηκε μία ακόμη απευθείας πτήση με τις Ηνωμένες Πολιτείες που θα συνδέει την Αθήνα με τον Ντάλλας. Επιπλέον ισχυρό ενδιαφέρον καταγράφεται για διακοπές στη χώρα μας το φθινόπωρο. Μήνυμα με αφορμή τη συμπλήρωση σήμερα 20 ετών από το θάνατο του σμιναγού Κωνσταντίνου Ηλιάκη. Ανήρτησε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Χρέος μας στη μνήμη του, όπως και στη μνήμη όλων των πιλότων μας που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος, είναι να συνεχίσουμε την προσπάθεια αμυντικής οράκησης της πατρίδας μας, αναφέρει ο κύριος Δένδιας στην ανάρτησή του. Στο αυτόφορο Μονομελές Πλημελιωδικείου Ηρακλείου δικάζεται σήμερα ο 43χρονος κατηγορούμενος, ο οποίος είχε τεθεί στο μικροσκόπιο της δικαστικής έρευνας για την υπόθεση που αφορά εκτεταμένο κύκλωμα στην Κρήτη. Η εισαγγελική αρχή προχώρησε την Παρασκευή σε διαχωρισμό της δικογραφίας του από το υπόλοιπο σκέλος της υπόθεσης. Ο κατηγορούμενος αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων κατηγορία που σχετίζεται με απάτη μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στους 90 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη χθες το βράδυ σε ανθρακοριχείο στην επαρχία Σανσί στη βορειοανατολική Κίνα, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Σύμφωνα με κινέζικα μέσα ενημέρωσης, στο ορυχείο βρίσκονταν συνολικά 247 εργαζόμενοι. Σκληρή επίθεση κατά της τουρκικής κυβέρνησης και της δικαιοσύνης εξαπέλυσε ο πρόεδρος του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος ως Γκιούρ Οζέλ, μιλώντας εχθές το βράδυ στη δεύτερη κατά σειρά συγκέντρωση έξω από τα κεντρικά γραφεία του κόμματος στην Άγκυρα. Η συγκέντρωση αυτή έγινε λίγες ώρες μετά τη δικαστική απόφαση που τον καθαίρισε από την ηγεσία της παράταξης. Ο Οζέλ χαρακτήρισε τις εξελίξεις πολιτική απόπειρα παρέμβαση στο κόμμα, δήλωσε ότι η παράταξή του δεν πρόκειται να αποδεχθεί διορισμένες λύσεις, ενώ έστειλε μήνυμα πολιτικής αντεπίθεσης, ζητώντας τόσο εσωκομματικό συνέδριο όσο και εθνικές εκλογές. Ολοκληρώνουμε στο σημείο αυτό το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση αργά το απόγευμα προς το βράδυ. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως 23 με 24 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση το βράδυ. Η θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα θα υπάρχει λίγη συννεφιά με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός, με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Το βράδυ πάντως τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά και θα εξασθενήσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς, τοπικά στα δυτικά έως 27 και στα νησιά έως 22 με 23 βαθμούς. Την Κυριακή συνεχίζεται ο άστατος καιρός, κυρίως στα ανατολικά, με βροχές, συμπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι στο Αιγαίο βόρειοι τοπικά 6 μποφόρ και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη περιορίζεται η αστάθεια, η βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ τη Δευτέρα, τοπικά 7 και η θερμοκρασία σε άνοδο Τρίτη και Τετάρτη. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Γιώργος Ψάλτης.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Σκάι 100,3 βρέχει εδώ στην περιοχή μας και βρέχει και αρκετά, πρέπει να σας πω. Βλέπω όμως κάπου εδώ σε κάποιες τηλεοράσεις που είναι ανοιχτές, βλέπω ένα μονολίθι Πρέβεζας που έχει εξαιρετικές καιρικές συνθήκες. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα κάποια στιγμή θα ανοίξει και ο καιρός εδώ σε εμάς. Προς το παρόν, πάντως, επαναλαμβάνω, εδώ στα νότια ρίχνει αρκετή βροχούλα. Προσεκτική, παρακαλώ πάρα πολύ, στο δρόμο, τα μάτια σας 14. Και βλέπω και τα στοιχεία της κίνησης μπροστά μου με τους σχετικούς χάρτες. Το βλέπετε αυτό και όσοι ανεβαίνετε το ποτάμι και όσοι κατεβαίνετε το ποτάμι, από ό,τι μπορώ να παρατηρήσω. Όχι ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά ανάσχεση της κυκλοφορίας υπάρχει στην άνοδο από το ύψος περίπου της Δυραχείου, λίγο μετά τη Δυραχείου έχει κόβεται ταχύτητα. Όχι ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά δεν πάβει να υπάρχει ένα ζητηματάκι εκεί πέρα που γίνεται και πιο πυκνό εκεί στο τέλος της Αχαρνών, από ό,τι μπορώ να καταλάβω. Και επίσης βλέπω και στο ρεύμα καθόδου ανασχέσεις κυκλοφορίας, και μάλιστα στο κομμάτι εκεί μπροστά, όπως κατεβαίνετε στην ένωση με την Αττική Οδό, είναι λίγο πιο πυκνή εκεί η κίνηση. Κατά τα άλλα, εντάξει, τα κλασικά ζητήματα του Σαββάτου, τέτοια ώρα που είναι 11 και 10 πρώτα λεπτά. Εκτάκτως κάνουμε παρέα μέχρι τις 12 παρά τέταρτο περίπου σήμερα εδώ στον Sky 100,3 και περνάμε υπέροχα, αλήθεια σας το λέω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Η Πέννη μας θέλει την καλημέρα της από τη ζεστή Ολλανδία με 28 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ πάρα πολύ. Η Ολλανδία, η Ολλανδία, εμείς πόσο έχουμε άλλη και τι θερμοκρασία έχουμε, για κάτσε να δω. Διότι αυτό έχει και ένα ενδιαφέρον, να σας πω την αλήθεια. Εμείς εδώ λοιπόν στα νότια προάστια 22. Στο κέντρο 21, στα βόρεια 19. 28 η Ολλανδία. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, Γεώργη, από τις Φιλιάτες. Χαιρετισμούς. Όχι, όχι, μπερδεύεις τα πράγματα. Ναι, εδώ είμαστε εκτάκτους για να κάνουμε παρέα. Σήμερα Σάββατο που ο μήνας έχει 23. Τα καλύτερα εύχομαι σε όλους. Και πάμε στην παρέα μας να βάλουμε τον κύριο Βίκτορα Ηλιέζερ. Θα μου πεις γιατί ψάλτη. Καταρχήν είναι συνάδελφος δημοσιογράφος. Έκανε μια ανάρτηση ο κύριος Ηλιέζερ για ένα θέμα που προκάλεσε και πάρα πολύ συζήτηση και αναστάτωση. Αναφέρομαι στην συμπεριφορά του υπουργού της κυβέρνησης του Ισραήλ, του Μπεν Γκβίρ, αν λέω σωστά το όνομά του. Λοιπόν, με αφορμή τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν πάνω σε ένα στολίσκο και είχαν στόχο να πάνε κάποια στιγμή προς τη μεριά της Παλαιστίνης, τους σταμάτησε ο Ισραηλινός στρατός, μεταφέρθηκαν σε εγκαταστάσεις του Ισραήλ. Και εκεί λοιπόν ο υπουργός, ο συγκεκριμένος, με έναν τρόπο που προκάλεσε πάρα πολλές αντιδράσεις και εσωτερικά στο Ισραήλ, δεν πέρασε πολύ όμως στην κοινή γνώμη αυτή η ιστορία, αλλά και στην Ευρώπη και στη χώρα μας που κάναμε διάβημα διαμαρτυρίας, και στις Βρυξέλλες, όπου και εκεί υπήρξαν αντιδράσεις, και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Η κυρία Μελώνη ήταν με μια πάρα πολύ αυστηρή δήλωση κλπ. Και θέλω να κουβεντιάσουμε λοιπόν με τον συνάδελφό μου, τον κύριο Ηλιέζερ, για αυτήν την συμπεριφορά, για αυτόν τον υπουργό, ο οποίος δεν είναι πρώτη φορά που κινείται με αυτόν τον τρόπο, τον ακραίο τρόπο. Μπορεί να διαφωνεί κανείς και να λέει ότι θέλει, τέλος πάντων, για τη χώρα του Ισραήλ και να κάνει κριτική, ενδεχομένως γιατί δεν τα βιώνει ορισμένα πράγματα, ή ενδεχομένως γιατί πράγματι κάποιες καταστάσεις φαίνονται ότι είναι εκτός ορίων αυτών που εμείς έχουμε συνηθίσει. Κύριε Ηλιέζερ, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είδα που κάνατε μια ανάρτηση και ουσιαστικά μεταφέρατε μια δήλωση μιας Ισραηλινής, της κυρίας Έρικα Χάζαν Γκρίνμπεργκ, η οποία αποτυπώνει, λέει, την οργή της πλειοψηφίας των πολιτών του Ισραήλ για αυτά τα οποία έγιναν και καταγράφηκαν με κάμερες από την παρουσία του συγκεκριμένου υπουργού, ο οποίος έχει συγκεκριμένες απόψεις, θέσεις, συμπεριφορές απέναντι σε οποιονδήποτε ο οποίος μπορεί να λειτουργεί διαφορετικά. Τι ακριβώς συμβαίνει στην κοινωνία του Ισραήλ με αυτήν την υπόθεση?
1: Κοιτάξτε, η ιστορία και η πορεία του Ίταμαρ Μπεν Γκβίρ είναι γνωστή εδώ και περίπου 8 χρόνια, ναι, στο κράτος του Ισραήλ. Πρόκειται για έναν ακραίο εξτρεμιστή.
0: Ο οποίος εκπροσωπεί κάποιο πολιτικό κόμμα, υποψιάζομαι.
1: Ο οποίος είναι επικεφαλής ενός κόμματος που, θα σας έλεγα όμως, κύριε Ψάλτη, παραφράζει, παραπλανεί και θα έλεγα προσβάλλει κάθε έννοια του σιωνισμού. Δηλαδή το κόμμα του, πώς λέγεται, σιωνιστική δράση.
0: Μάλιστα.
1: Μα η δράση του όμως είναι αντίθετη στην βάση της σιωνιστικής ιδέας και στις αρχές του εβραϊσμού. Γιατί? Γιατί η ταπείνωση ανθρώπων αντίκειται στις βασικές αξίες του εβραϊσμού και αντίκειται και στην σιωνιστική ιδέα, γιατί η σιωνιστική ιδέα κτίστηκε με στόχο τη συμβίωση, την αρμονική συμβίωση με τους γείτονες Άραβες και Παλαιστινίου.
0: Κύριε Ελιέζερ,
1: ο Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ,
0: μου επιτρέπετε,
1: για πολιτικούς λόγους,
0: ωραία,
1: την ίδια τη σιωνιστική ιδέα, χρησιμοποιώντας ως τίτλο την σιωνιστική δράση.
0: Ερώτημα.
1: Που επαναλαμβάνω δεν έχει καμία σχέση.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Τι ποσοστό παίρνει στις εκλογές το κόμμα του κυρίου του συγκεκριμένου?
1: Θα σας πω, στις τελευταίες εκλογές, κύριε Τσάλτη, το 2022,
0: ναι,
1: πήρε 6% μαζί με το κόμμα του Σμούντριτς. Οι δημοσκοπήσεις σήμερα δείχνουν ότι θα εκλέξει, αν οι εκλογές γινόντουσαν σήμερα στο Ισραήλ, ότι θα εξέλεγε 9 βουλευτές εκ των 120 βουλευτών που διαθέτει το Ισραηλινό Κοινοβούλιο.
0: Ναι, θα πάμε πάει σε εκλογές η χώρα, σωστά. Έχει διαλυθεί η Βουλή και πάει σε εκλογές, αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα. Το γεγονός ότι μετέχει στην κυβέρνηση με επιλογή προφανώς του Πρωθυπουργού είναι για να βγαίνουν τα νούμερα. Καλά το λέω, για να υπάρχει μια πλειοψηφία στην Κνεσέτ, στην Ισραηλινή Βουλή.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η διαφορά είναι ότι αυτές οι ακραίες, οι εξτρεμιστικές φωνές που ακούγονται από τον Ιταμάρ Μπεν-Γκβίρ και τον συνάδελφό του, τον Σμόντριτς, στην Ισραηλινή κυβέρνηση, ήταν στο περιθώριο της πολιτικής ζωής και στο περιθώριο της κοινωνίας.
0: Ναι.
1: Ο Βενιαμίν Νετανιάου το 2022, προκειμένου να σχηματίσει μια κυβέρνηση συνασπισμού που θα είχε την πλειοψηφία στην Ισραηλινή Βουλή, νομιμοποίησε εντός εισαγωγικών την συμμετοχή στην εξουσία αυτών των περιθωριακών δυνάμεων της Ισραηλινής κοινωνίας. Και το βλέπουμε αυτό, γιατί σήμερα οι Ισραηλινοί, παρά το γεγονός ότι φέρουν ως πρώτο κόμμα το κόμμα του Λικούντ, αλλά παρά τα αυτά όμως υπάρχει μια γενική αποδοκιμασία. Δηλαδή το Λικούντ, ναι, μεν έρχεται το πρώτο κόμμα.
0: Το Λικούντ είναι το κόμμα του Νετανιάχου, το Λικούντ, σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Ναι,
1: αλλά ο κυβερνητικός συνασπισμός, του οποίου ηγείται το Λικούντ, υπολείπεται κατά πολύ προκειμένου να έχει την πλειοψηφία στην Ισραηλινή Βουλή. Δηλαδή,
0: σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές έχει πιο χαμηλά ποσοστά.
1: Ακριβώς. Δηλαδή στις προηγούμενες εκλογές κατάφερε ο κυβερνητικός συνασπισμός να έχει 63 έδρες εκ των 120, σήμερα με δυσκολία πιάνει τις 50 έδρες.
0: Χάνει 13.
1: Αυτό
0: λοιπόν
1: σημαίνει ότι η μεγάλη πλειοψηφία της Ισραηλινής κοινωνίας αποδοκιμάζει τις τακτικές της σημερινής κυβέρνησης Νετανιάου.
0: Mm-hmm. Ένα άλλο ζήτημα που θέλω να κουβεντιάσουμε, κύριε Ελιέζερ, με αφορμή και το γεγονός ότι πάει, αλλά είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, είναι η ζωή στην καθημερινότητα του Ισραήλ. Δηλαδή θέλω να πω, σας το έλεγα και προχθές στο τηλέφωνο που μιλήσαμε, το Ισραήλ ως χώρα έχει, ας πούμε, έχει μέτωπα τώρα και έχει πολεμικές συγκρούσεις και λοιπά, και με το Λίβανο και με το Ιράν και λοιπά. Η ζωή καθημερινή πώς είναι? Έχει προϊόντα, έχει ακρίβεια, έχει ζητήματα τα οποία, πέρα από τον πόλεμο, που ο πόλεμος είναι ένα απαρτό θέμα με τα ζητήματά του, αντικειμενικά δηλαδή. Πώς ζει, πώς περπατάει η ζωή στο Ισραήλ?
1: Είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη αυτή που βιώνουν οι Ισραηλοί μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023.
0: Ναι.
1: Εκεί πέρα πραγματικά βίωσαν ένα μεγάλο τραύμα μετά την φωνική επίθεση της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ. Η ζωή επανέρχεται σιγά σιγά, αργά και σταθερά, αλλά υπό διαφορετικές συνθήκες. Δηλαδή οι Ισραηλοί σήμερα έχουν μάθει ότι βεβαίως εργάζονται, βεβαίως παρουσιάζονται ανάλογα με την ειδικότητα όλοι οι άντρες στις εφεδρίες και καλούνται να υπηρετήσουν στο στρατό ακριβώς για να μπορέσουν να κρατήσουν την ύπαρξη του Ισραήλ απέναντι.
0: Όχι, για δύο χρόνια δεν είναι?
1: Όχι, τακτικό στρατός είναι τρία χρόνια,
0: ναι,
1: και από εκεί και πέρα μέχρι τα 40 τους χρόνια οι Ισραηλοί υπηρετούν από 30 έως 90 μέρες υποχρεωτικά, καλούνται στο στρατό για να εκπαιδεύονται τα νέα οπλικά συστήματα και να μπορούν να διατηρούν.
0: Θυμάστε
1: ότι το Ισραήλ είναι μια χώρα με 10 εκατομμύρια ανθρώπους. Δεν είναι οι αραβικές χώρες των 350 εκατομμυρίων. Και έχει αυτή τη στιγμή απειλείται το ΤΜΑΙΟΤΑ σε τρία μέτωπα. Από το μέτωπο της Γάζας με τη Χαμάς, από το μέτωπο του Λιβάνου από την Χεζμπολά και προφανώς από το ανατολικό μέτωπο, το οποίο είναι και το μεγάλο μέτωπο με το Ιράν.
0: Ναι.
1: Η καθημερινότητα λοιπόν χαρακτηρίζεται πρώτα απ' όλα από τα καταφύγια. Δεύτερον, στο Βόρειο Ισραήλ, όπου ο πόλεμος συνεχίζεται, ξέρετε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες. Υποτίθεται ότι υπάρχει μια κατάπαυση πυρός, μια συμφωνία κατάπαυσης πυρός με τη Χεζμπολά και τον Λίβανο. Μόνο που δηλώνουν ότι εδώ δεν πρόκειται για κατάπαυση πυρός, πρόκειται για πυρ χωρίς παύση. Γιατί οι κάτοικοι στο Βόρειο Ισραήλ είναι υποχρεωμένοι να περνούν πάρα πολλές ώρες στα καταφύγια λόγω των ρουκετών που συνεχίζουν να εκτοξεύονται και των drones με τα εκρηκτικά που εκρήγνυνται και προκαλούν τεράστιες ζημιές που εκτοξεύονται από την Χεζμπολά προς το Βόρειο Ισραήλ. Η οικονομία για έναν λόγο, αν θέλετε, όχι περίεργο, αλλά θα έλεγα ότι η high-tech, η υψηλή τεχνολογία στο Ισραήλ συνεχίζει να παράγει κέρδη και συνεχίζει να ανθεί. Αυτό, αν θέλετε, είναι το μυστικό της Ισραηλινής οικονομίας, η καινοτομία και η υψηλή τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Αυτό προσελκύει επενδυτές, ακόμη και εν καιρό πολέμου.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, ξαναλέω, η ιδιαιτερότητα της καθημερινότητας έχει να κάνει με αυτό που λέτε, το άκουσα και από τον συνάδελφό μου που ήταν κάτω για περίπου 90 μέρες εκεί, ότι κοντά είναι τα καταφύγια. Και κοιτάμε ψηλά και καταφύγια, αν και εφόσον χτυπήσουν οι συναγερμοί κλπ. Για να κλείσουμε, οι τιμές, η ζωή, δηλαδή θέλω να πω το πορτοφόλι.
1: Ναι,
0: ρωτάω, λέω, οι τιμές, τα προϊόντα,
1: η
0: στεγαστική κρίση, τέλος πάντων, τα θέματα με τη στεγαστική ζωή εκεί, πώς είναι τα πράγματα?
1: Θα σας έλεγα ότι το Ισραήλ αντιμετωπίζει τα ίδια προβλήματα που αντιμετωπίζει και η Δυτική Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας. Δηλαδή, η αξία των ακινήτων ανεβαίνει καθημερινά με ηλικιώδεις ρυθμούς, τα ενίκια επίσης,
0: ναι.
1: Οι τιμές στα σούπερ μάρκετ ανεβαίνουν μεν, αλλά ελεγχόμενα δε. Ο πληθωρισμός ακόμα συγκρατείται στα επίπεδα του 2-3%.
0: Ναι.
1: Η ανεργία είναι ευτυχώς σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι ο πόλεμος αυτός έχει κοστίσει σε δουλειές. Δηλαδή, υπάλληλοι, άνθρωποι, ελεύθεροι επαγγελματίες, όταν είναι υποχρεωμένοι να εγκαταλείψουν τη δουλειά τους για 2 και 3 μήνες προκειμένου να υπηρετήσουν στο στρατό, αντιλαμβάνεστε ότι παρά τις όποιες επιδοτήσεις παρέχει το κράτος, η δουλειά είναι δουλειά.
0: Σωστό. Και ο πόλεμος, αν δεν είναι πόλεμος.
1: Το πόλεμος είναι πόλεμος.
0: Ό,τι σημαίνει αυτό.
1: Και θα σας έλεγα ότι είναι ένας πόλεμος που δεν έχουν επιλέξει οι Ισραηλινοί πολίτες, κύριε Ψάτ. Τους έχει επιβληθεί. Γιατί φανταστείτε, εάν θα ήταν επιλογή, εάν οι Ισραηλινοί διεκδικούσαν εδάφη από το Λίβανο, διεκδικούσαν εδάφη από το Ιράν ή διεκδικούσαν την επιβολή και την κυριαρχία στη Λωρίδα της Γάζας. Μα τίποτα από αυτά δεν συμβαίνει. Γιατί από τη Λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ την κατήχε μέχρι το 2005, αλλά αποχώρησε από το 2005. Άρα είχαν όλη την ευχέρεια να αναπτύξουν την οικονομία με τις ευρωπαϊκές και τις διεθνείς βοήθειες, χρηματοδοτήσεις, μόνο που η Χαμάς, αντί να επενδύσει σε σχολεία και νοσοκομεία, προτίμησε να επενδύσει σε σύραγγες και σε ρουκέτες.
0: Πότε είναι οι εκλογές, για να κλείσουμε, κύριε Λιέζα, κανονικά?
1: Κανονικά οι εκλογές είναι τον Οκτώβριο του 2026, εάν τελικά... Εκτός εάν η Βουλή αποφασίσει για πρόωρες εκλογές που θα γίνουν το Σεπτέμβριο του 2020.
0: Ένα μήνα νωρίτερα, μάλιστα.
1: Ένα μήνα νωρίτερα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κύριε Λιέζαρ. Καλημέρα σας. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά και για το βασικό ζήτημα που ήταν η ιστορία του τρόπου συμπεριφοράς, επαναλαμβάνω, του υπουργού, του Μπεν Γκβίρ, ο οποίος με τις κάμερες κλπ. Που προκάλεσε και αρκετές αντιδράσεις γύρω από τα ζητήματα των ανθρώπων οι οποίοι συνελήφθησαν και επέστρεψαν. Θυμίζω και επαναλαμβάνω και υπογραμμίζω και το διάβημα διαμαρτυρίας που έχει γίνει από την Αθήνα, αλλά επιμένω και από την Ιταλία και από την Ισπανία και από τις Βρυξέλλες γενικότερα για την συμπεριφορά του συγκεκριμένου ανθρώπου απέναντι σε άτομα τα οποία συνελήφθησαν. Λοιπόν, τώρα έχω λίγο χρόνο, πολύ λίγο χρόνο. Μην το ξεχάσω αυτό, θέλω να σου το πω, γιατί ενδεχομένως πέρασε στα ψηλά. Με μια ευνηδιαστική απόφαση του κουμπάρου μας, του Ταγί Περντογάν, η οποία δημοσιεύθηκε και στην εφημερίδα της κυβέρνησης, έκλεισε το κορυφαίο ιδιωτικό πανεπιστήμιο Μπιλγκί στην Κωνσταντινούπολη, εν μέσω του ακαδημαϊκού έτους, παρακαλώ πάρα πολύ. Ουσιαστικά ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας, το οποίο πανεπιστήμιο έχει περισσότερους από 20.000 φοιτητές, όχι μόνο από την Τουρκία, αλλά και από το εξωτερικό, και νομίζω ότι υπάρχουν και κάποιοι Έλληνες οι οποίοι ήταν στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Το διάταγμα επικαλείται νόμο που επιτρέπει το κλείσιμο ιδιωτικού ιδρύματος εάν το αναμενόμενο επίπεδο εκπαίδευσης και κατάρτισης είναι ανεπαρκές. Από το 2025 το πανεπιστήμιο διοικείται από κρατικό προσωρινό διαχειριστή, αφού η τουρκική εταιρεία, λέει, που είχε εξαγοράσει το πανεπιστήμιο κατηγορείται για ξέπλυμα χρήματος και φορολογική απάτη. Αυτά για το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο. Από την άλλη μεριά, η Τουρκία, με αφορμή την κρίση που υπάρχει με την απόφαση για αποπομπή του επικεφαλής του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, του περίφημου ΤΣΕΧΑΠΕ, βύθισε την τουρκική λίρα και το τουρκικό χρηματιστήριο, κλείνοντας μέσα σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα η Τουρκία, διάβαζα την περασμένη εβδομάδα σε αναλύσεις, πούλησε σχεδόν το 90% των αμερικανικών ομολόγων που είχε στην κατοχή της για να μπορέσει να προστατεύσει, για να, τέλος πάντων, να σώσει την τουρκική λίρα, η οποία διολυσταίνει σταθερά. Αυτά για την τουρκική οικονομία, και άλλα που θέλω να σας πω θα τα πούμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις και τους τίτλους των ειδήσεων.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Πάμε!
3: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
4: Μπορεί να τρέξει.
5: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου!
3: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
5: Ενισχυτικό και φυσικό.
3: Osteomove.
6: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι. Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη. Και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
7: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε.
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
9: Κόσμος 96,5. Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
10: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας και Φαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
9: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
10: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
9: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
11: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακινήτου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
12: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
13: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
14: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
13: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
14: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
13: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
14: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
13: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
14: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
13: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
14: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
13: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
14: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
13: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
14: Τηλέφωνο 26710 252 251.
13: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
14: Η μόνη σας επιλογή.
15: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. ΚΤΕΛ. Αγορά. Οίκος Ευγερίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γεροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
16: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ρίζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
0: προετοιμασίες για πιθανά νέα πλήγματα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στο γάμο του γιου του επικαλούμενος κυβερνητικές υποθέσεις. Στους 90 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από την έκρηξη εχθές το βράδυ σε ανθρακοριχείο στην επαρχία Σανσί στη βόρειο-ανατολική Κίνα, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο. Στο ορυχείο βρίσκονταν συνολικά 247 εργαζόμενοι. Ολοκληρώθηκαν οι παρεμβάσεις στην αίθουσα συνεδριάσεων του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας, στην οποία θα συνεχιστεί την ερχόμενη Τετάρτη η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Συνελήφθησαν τα ξημερώματα δύο ημεδαποί, 32 και 25 ετών, οι οποίοι έκαναν αυτοσχέδιο αγώνα ταχύτητα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, κινούμενοι με 221 χιλιόμετρα την ώρα αντί για 120, που είναι και το ανώτοτο επιτρεπόμενο όριο στην περιοχή. Και ο καιρός, νεφώσει στην Αττική μέχρι το απόγευμα, με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, μέχρι 24 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 25 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε 11 και 35 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Την καλημέρα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Βλέπω διάφορα δημοσιεύματα τώρα στα διεθνή μέσα ενημέρωση. Ένα από αυτά που έχουν το δικό τους ενδιαφέρον είναι ότι φαίνεται, λέει, ότι οι Σομαλοί πειρατές επανέρχονται. Το τελευταίο 24ωρο, δύο εμπορικά πλοία, λέει, κοντά στη Σομαλία ανέφεραν ότι παρουσιάστηκαν, λέει, μικρές βάρκες με 5 άτομα η κάθε μία κοντά στα δύο σκάφη, και στις δύο περιπτώσεις, λέει, των συγκεκριμένων εμπορικών σκαφών, οι ένοπλες ομάδες ασφαλείας που υπήρχαν αντιμετώπισαν, λέει, τις βάρκες αυτές χρησιμοποιώντας όπλα, και οι συγκεκριμένες βάρκες απομακρύνθηκαν, λέει, πριν προλάβουν να επιχειρήσουν να εφορμήσουν επί των πλοίων αυτών. Οι αρχές προειδοποιούν τα πλοία στην περιοχή να είναι σε εγρήγορση για περαιτέρω απόπειρες, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, και βλέπω και τα στοιχεία των πλοίων. Το ένα ήταν μάλιστα αιγυπτιακό πλοίο, το οποίο είχε και ήταν φορτωμένο με πετρέλαιο. Μέσα σε όλα τα άλλα τα οποία υπάρχουν, επαναλαμβάνω, με αφορμή αυτό που ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων, ότι υπάρχει μια κινητικότητα με αφορμή την ακύρωση του προγράμματος του Αμερικανού Προέδρου, ο οποίος επέστρεψε εσπευσμένα από τη Νέα Υόρκη στην Ουάσιγκτον και δεν προειδεάζει για ευχάριστα πράγματα όλη αυτή η ιστορία. Όπως και να έχει, βλέπω και μια δήλωση που έχει κάνει ο Υπουργός Άμυνας της Τεχεράνης του Ιράν, που λέει ότι η αμερικανική πλευρά πρέπει να αποδεχθεί τους όρους που βάζει πάνω στο τραπέζι και η ιρανική πλευρά. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Θυμίζω ότι χθες το Brent έκλεισε στα 103,9 το βαρέλι, με μια τελική άνοδο 1,30%, το αμερικανικό στα 97 ακριβώς, ενώ το φυσικό αέριο που ακουμπάει την Ευρώπη περισσότερο στα 48,69 ευρώ η μεγαβατόρα, με μια πτώση κατά 1,46%. Έτσι. Δεν σας είπα, να το πω τώρα για να κλείσουμε γιατί δεν έχω πολύ χρόνο, με αφορμή την ιστορία του δημοσιεύματος σήμερα της Διόρυγας Κορίνθου, η οποία πραγματοποιούνται σε βάθος εργασίες στα Πρανή για να μπορέσει να ανοίξει και να εξυπηρετήσει τις ανάγκες και του τουρισμού. Γιατί είχαμε το Γενάρη του 2021 σοβαρές καταπτώσεις, οι οποίες δημιουργήθηκαν γιατί, όπως σας έλεγα νωρίτερα, διότι υπήρξε ένας αγωγός αποχέτευσης, ο οποίος είχε σπάσει. Κανείς όμως δεν έδωσε σημασία για να το αντιμετωπίσει, παρά το γεγονός ότι είχε εντοπιστεί το πρόβλημα του σπασμένου αγωγού. Άρα λοιπόν, όσο το πρόβλημα αυτό ήταν εκεί και εξελισσόταν η ζημιά που έκανε, φτάσαμε στο σημείο το σημερινό, που γίνονται εκτεταμένα έργα για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα που υπάρχει και διαπιστώθηκε, και η ημερομηνία παράδοση σύμφωνα με το ρεπορτάζ καθημερινής και λειτουργίας πια από εκεί πέρα της Διόρυγας Κορίνθου ήταν το 24. Τώρα είμαστε στο 26 και ακόμα δεν έχει δοθεί σε λειτουργία κανονικά και χωρίς να κλείσει τους χειμερινούς μήνες, γιατί υπάρχουν ανάγκες και το χειμώνα να περνάνε τα πλοία από εκεί, π.χ. τα πλοία τα οποία μεταφέρουν καύσιμα στο δυτικό κομμάτι και στο Ιόνιο, και τα οποία τώρα αναγκάζονται να κάνουν ένα πλήρη κύκλο της Πελοποννήσου. Λοιπόν, και κάτι άλλο που είναι λίγο διαφορετικό, αλλά μ' άρεσε. Υπάρχει ένα συμπατριώτης, κυρίες και κύριοι, ο οποίος έρχεται με τα πόδια από τη Γερμανία. Έχει αποφασίσει να κάνει τη διαδρομή των 2.400 χιλιόμετρων με τα πόδια. Βρίσκεται στην 54η μέρα, τον παρακολουθώ στα κοινωνικά δίκτυα, και του απομένουν άλλα 720 χιλιόμετρα για να φτάσει στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ πάρα πολύ. Με τα πόδια. Κάνει κάθε μέρα καμιά πενινταριά. Ίσως και λίγο παραπάνω, ίσως και λίγο λιγότερα. Αλλά για σκεφτείτε αυτή τη διαδρομή. Κλείνοντας, είχαμε κανονίσει να μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης για μια πρόταση που έχουν βάλει πάνω στο τραπέζι για το δίπλωμα κινητικότητας. Είναι ένα υπέροχο θέμα. Έχει να κάνει σχεδόν με το δίπλωμα οδήγησης, αλλά όχι μόνο για αυτούς οι οποίοι θα πάρουν μηχανάκι ή αυτοκίνητο ή το πατίνι, αλλά και τους απλούς πολίτες. Δίπλωμα κινητικότητας, του πώς συμπεριφερόμαστε στους δρόμους. Θα τα πούμε όμως σε ευθέτω χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή εκπομπή. Σας καλημερίζω. Μείνετε εδώ θα τα μάθετε όλα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
1: αυτό το καλοκαίρι εξασφαλίστε τα καλύτερα εισιτήρια της σεζόν με την Etihad. Ταξιδέψτε με πολυτέλεια σε περισσότερους από 30 προορισμούς στην Ασία. Διασχίστε την Bangkok, κάντε μια στάση στο Μπαλί, περάστε στην Κουάλα Λουμπούρ, κατευθυνθείτε προς το Τόκιο και αναβαθμίστε το καλοκαίρι σας με την απόλυτη ασιατική απόδραση. Κάντε κράτηση τώρα στο etihad.com. Etihad. Beyond Borders.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
7: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
8: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
7: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
9: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
10: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
11: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
15: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
17: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
16: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
17: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
18: Η Λεωφόρος είχε τη δική της ιστορία.
19: Σε αυτό το γήπεδο, το γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, παίζεται ποδόσφαιρο από το 1922. Το γήπεδο κλείνει τον κύκλο του, αλλά αυτός ο κύκλος είναι συνδεδεμένος με την ιστορία της πόλης, με την ιστορία μιας ομάδας, του Παναθηναϊκού, αλλά και με την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, του οποίου ήταν...
20: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699 67 67 934.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Σάββατο πρωί και είμαστε εδώ στο ραντεβού μας Sky 100,3 και Euronet, η Ευρώπη στον Sky, σε απαρτία σήμερα εδώ. Μάλλον το συνηθίζουμε. Τα τελευταία Σάββατα είμαστε μαζί.
1: Είμαστε μαζί όπως πρέπει. Δυνατοί και ενωμένοι. Νίκος Ανδρίτσος στο ένα μικρόφωνο, Κώνα Γεωργίου στο άλλο. Είμαστε μαζί σας. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Χατζιωαννίδης. Θα είμαστε μαζί σας για τα επόμενα περίπου 15 λεπτά. Για να σας ενημερώσουμε φυσικά όπως κάθε Σάββατο για όλα όσα συμβαίνουν στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Και αγαπάμε πάρα πολύ τα ευρωβαρόμετρα. Αγαπάμε πολύ βέβαια και το θέμα της οδικής ασφάλειας. Θα το συζητήσουμε στη συνέχεια. Να ξεκινήσουμε όμως από ένα πολύ ενδιαφέρον ευρωβαρόμετρο που κατέγραψε σημαντικά στοιχεία.
0: Ναι, και είναι ένα ευρωβαρόμετρο το οποίο διενεργήθηκε με αφορμή την ημέρα της Ευρώπης, την 9η Μαΐου. Έτσι λοιπόν, στο συγκεκριμένο ευρωβαρόμετρο, η μεγάλη πλειονότητα των Ευρωπαίων θεωρεί ότι ωφελείται από τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι η Ένωση συνιστά πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας. Όπως αποκαλύπτει λοιπόν η νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, σχεδόν τα 3 τέταρτα, 72% των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι η χώρα τους έχει ωφεληθεί από την ιδιότητά της ως μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 75% δηλώνουν ότι αισθάνονται πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ποσοστό ίσο με το υψηλότερο που έχει καταγραφεί ποτέ την άνοιξη του 2025. Οπότε βαδίζουμε σε καλό δρόμο όπως δείχνει το Ευρωβαρόμετρο, Κορίνα.
1: Την ίδια ώρα, σε ένα δύσκολο παγκόσμιο πλαίσιο, οι Ευρωπαίοι και οι Ευρωπαίες πιστεύουν ακράδαντα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση συνιστά σταθεροποιητική δύναμη. Μιλάμε για ποσοστό 73%, αυξημένο κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, με ποσοστό τώρα 81% εκφράζουν ουσιαστική στήριξη για την κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας μεταξύ των κρατών μελών. Φυσικά είναι και τα πολεμικά μέτωπα τα οποία παραμένουν ανοιχτά, επομένως αυτά ενισχύουν και την άποψη των Ευρωπαίων. Η πλειονότητα των Ευρωπαίων εμπιστεύεται την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που είναι αυξημένο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Η στήριξη για την αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία παραμένει σταθερή.
0: Και κλείνοντας λίγα ακόμα από τα ευρήματα του Ευρωβαρόμετρου, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή συνιστά πλέον τον βασικό λόγο ανησυχίας πάνω από την ευρύτερη διεθνή κατάσταση και τον πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Ταυτόχρονα, το κόστος ζωής, πολύ σημαντικό και αυτό, παραμένει ο βασικός λόγος ανησυχίας σε εθνικό και προσωπικό επίπεδο με 36 και 52% αντίστοιχα. Και από το Ευρωβαρόμετρο να πάμε στο θέμα του Χανταϊού, καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για τον συντονισμό και τη στήριξη της αντίδρασης των εθνικών αρχών στην έξαρση του Χανταϊού. Επί του παρόντος, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων εκτιμά ότι ο κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό στην Ευρώπη είναι πολύ χαμηλός, με δεδομένο ότι εφαρμόζονται κατάλληλα μέτρα πρόληψης και ελέγχου των λοιμόξεων και ότι οι Χανταϊοί δεν μεταδίδονται εύκολα μεταξύ των ανθρώπων.
1: Τώρα σε μια άλλη εξέλιξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει την ικανοποίησή της για την ιδιαίτερη σημασίας πολιτική συμφωνία σχετικά με την πράξη για τα φάρμακα κρίσιμης σημασίας, στην οποία κατέληξαν το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο όσον αφορά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας του τομέα της υγείας της Ευρώπης μέσω της πρόληψης των ελλείψεων φαρμάκων και της βελτίωσης της ασφάλειας του εφοδιασμού με φάρμακα κρίσιμης σημασίας σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την ίδια ώρα, η CMA θα προωθήσει τη διαφοροποίηση των αλυσίδων εφοδιασμού και θα στηρίξει την παρασκευή φαρμάκων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέχοντας παράλληλα στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να συνεργάζονται πιο στενά για τη βελτίωση της πρόσβασης σε φάρμακα στην Ευρώπη.
0: Πάμε και σε ακόμα ένα θέμα που σχετίζεται με την υγεία, καθώς η Κομισιόν χαιρετίζει την ψηφοφορία των κρατών μελών σχετικά με τον επικαιροποιημένο κατάλογο τρίτων χωρών που επιτρέπεται να εξάγουν τροφοπαραγωγά ζώα και ζωικά προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι χώρες που περιλαμβάνονται στον κατάλογο έχουν αποδείξει ότι συμμορφώνονται με τους περιορισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη χρήση αντιμικροβιακών σε τροφοπαραγωγικά ζώα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αξιολόγησε τη συμμόρφωσή τους και τις εγγυήσεις τους ως βάση για την κατάρτιση του καταλόγου. Τώρα, να περάσουμε σε ένα θέμα στο οποίο έχουμε ιδιαίτερη ευαισθησία, όπως είπες και νωρίτερα στον πρόλογο, Κορίνα, και έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια, αλλά αυτή τη φορά θα το δούμε στην πτυχή των ποδηλατών και τι γίνεται με την ασφάλεια των ποδηλατών στους δρόμους.
1: Ακριβώς, θα στρέψουμε λοιπόν το βλέμμα μας εκεί και ως αφορμή θα χρησιμοποιήσουμε μια νέα έκθεση που δημοσιεύθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών και αποκαλύπτει ότι οι θάνατοι ποδηλατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν μειωθεί ελάχιστα την τελευταία δεκαετία, παρά το γεγονός ότι οι θάνατοι επιβατών αυτοκινήτων μειώνονται. Την ίδια ώρα, λοιπόν, η ασφάλεια των ποδηλατών παραμένει στάσιμη την τελευταία δεκαετία. Η έκθεση, παράλληλα, καλεί σε άμεση δράση για τη μείωση των ταχυτήτων των οχημάτων και την ανάπτυξη ποδηλατοδρόμων διαχωρισμένων από την υπόλοιπη κυκλοφορία. Φυσικά, αυτό ποικίλει από χώρα σε χώρα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν πάρουμε ως παράδειγμα την Ελλάδα, έχουμε πολύ δρόμο ακόμη μπροστά μας για να μιλήσουμε για ποδηλατόδρομους, αλλά έχουμε μαζί μας τον κατάλληλο άνθρωπο για να το συζητήσουμε αυτό.
0: Ακριβώς. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή η κυρία Βασιλική Μιλωνά, η οποία είναι επικεφαλής του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς, που συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών, που εκπώνησε και τη συγκεκριμένη έκθεση. Γεια σας, κυρία Μιλωνά. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας, κυρία Ανδρίτσο, κυρία Γεωργίου. Ξέρουμε και εγώ, ναι, είμαστε μέλη του ETSC, του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών. Πραγματικά συμμετέχουμε και στις επιτροπές αυτές που γίνονται οι εκθέσεις και είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως αναφερθήκατε και εσείς και η κυρία Γεωργίου. Πραγματικά είναι πολύ μικρή η μείωση των τροχαίων συμβάντων και ποδηλάτων.
1: Και είναι ζωφερό αυτό που αναφέρει η έκθεση όσον αφορά στα κύρια αίτια των συγκρούσεων. Για παράδειγμα, το 65% των θανάτων οφείλεται σε εμπλοκή με μηχανοκίνητα οχήματα.
2: Ακριβώς, σε εμπλοκή με μηχανοκίνητα οχήματα. Επίσης, οι άντρες είναι αυτοί που είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό που πλήττονται. Να πούμε ότι έχουμε και μεγαλύτερες ηλικίες ποδηλάτες. Οι μισοί ποδηλάτες είναι πάνω από τα 65 χρόνια, γιατί ειδικά και στην Ευρώπη πολλοί άνθρωποι της τρίτης ηλικίας χρησιμοποιούν το ποδήλατο. Και από τη μια, κυρία Γεωργίου, κυρία Ανδρίτσο, έχουμε τις κυβερνήσεις να παρακινούν, να ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να χρησιμοποιούν το ποδήλατο για θέματα περιβάλλοντος, για το κλίμα, για τη μείωση των καυσίμων και της συμφόρησης, για τη δημόσια υγεία γενικότερα.
1: Γίνονται πιο ευάλωτοι στον κίνδυνο.
2: Απ' την άλλη, όμως, υπάρχουν τα προβλήματα με τις υποδομές, με την έλλειψη της ενημέρωσης, με τη μη τήρηση των κανόνων ασφαλείας, και είναι ένα ζήτημα αυτό. Οπότε υπάρχει πεδίο για πολλές δράσεις. Καταρχήν, για τη χώρα μας και οι Δήμοι θα πρέπει να ενημερωθούν σωστά πώς θα πρέπει να προχωρήσουν με τις υποδομές, θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε αυτό το θέμα.
0: Όπως επίσης και με τα όρια ταχύτητας, διότι διαβάζουμε στη συγκεκριμένη έκθεση και είναι και μια έκκληση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών προς τις εθνικές κυβερνήσεις αλλά και την Κομισιόν να θέσουν ως προτεραιότητα τη μείωση των ταχυτήτων. Διότι οι χαμηλότερες ταχύτητες των οχημάτων αποτελούν ένα από τα αποτελεσματικότερα μέτρα, υπογραμμίζεται στην έκθεση, για την προστασία των ποδηλατών, καθώς ο κίνδυνος θανάτου σε περίπτωση παράσυρσης αυξάνεται εκθετικά όταν η ταχύτητα μεταβάλλεται από τα 30 χιλιόμετρα την ώρα στα 50 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Ειδικά εδώ στη χώρα μας έχουμε συνηθίσει σε πολύ υψηλές ταχύτητες στους δρόμους και συνήθως παραβιάζουμε και τα όρια ταχύτητας.
0: Ακριβώς.
2: Δυστυχώς. Και είναι παρήγορο το ότι στο καινούριο κώδικο οδικής κυκλοφορίας έχει ενσωματωθεί και το θέμα της μείωσης ταχύτητας στα 30 χιλιόμετρα μέσα στο αστικό περιβάλλον, στους χώρους όπου ποδηλάτες και μηχανοκίνητα οχήματα μοιράζονται τον ίδιο χώρο. Και η Ελλάδα προχώρησε σε αυτή τη θεσμική υιοθέτηση του μέτρου, ευθυγραμμιζόμενη και με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για τη διαχείριση της ταχύτητας. Αυτό είναι ένα καλό στοιχείο. Αλλά από την άλλη μεριά, έχουμε λίγες πόλεις στη χώρα μας που έχουν ποδηλατόδρομους. Θα πρέπει να έχουμε περισσότερα χιλιόμετρα ποδηλατοδρόμων. Εμείς στο Ινστιτούτο έχουμε ένα πρόγραμμα για το ποδήλατο, το ασφαλώς ποδήλατο. Μην ξεχνάμε ότι το ποδήλατο είναι και το πρώτο όχημα του ανθρώπου. Τα παιδιά παίρνουν δώρο ένα ποδήλατο από τους γονείς, από τους παππούδες, σαν επιβράβευση. Και είναι πολύ σημαντικό όταν τα παιδιά μαθαίνουν να ποδηλατούν σωστά. Έχουμε την ελπίδα ότι θα γίνει και πειθαρχημένη οδηγία αύριο. Άρα η εκπαίδευση παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Οι υποδομές παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Και έχει σημασία.
2: Και η εφαρμογή του νόμου, βέβαια.
1: Προφανώς. Να είναι και ενιαίο το δίκτυο που θα δημιουργηθεί. Γιατί δεν έχει νόημα να καλύπτεται από ποδηλατόδρομο μία περιοχή, αλλά όχι η επόμενη. Επομένως,
0: ακριβώς. Να είναι αποσπασματικά. Και
1: το
0: βλέπουμε αυτό στη χώρα μας από την εμπειρία, την καθημερινή, ότι έχουμε δήμους πολλαπλών ταχυτήτων. Έτσι. Δηλαδή, έχουμε δήμους, για παράδειγμα, μου έρχεται εδώ στο παραλιακό μέτωπο της Αθήνας, όπου γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια, αλλά όπως είπες και εσύ, παραμένει αποσπασματικό, δεν υπάρχει ένας ενιαίος σχεδιασμός. Τουλάχιστον δεν το βλέπουμε αυτό ακόμα να υλοποιείται, κυρία Μιλωνά.
2: Έχετε δίκιο, κύριε Ανδρίτσο, και σας ευχαριστώ που το επισημαίνετε, γιατί έχουμε παραδείγματα δήμων που τελευταία πραγματικά δείχνουν ενδιαφέρον για να δουν τα θέματα των ευάλωτων χρηστών του δρόμου. Δεν θέλω να αναφερθώ σε συγκεκριμένους δήμους για να μην αδικήσω κάποιους άλλους που μπορεί να μην το έχουν ανακοινώσει ακόμη, αλλά πραγματικά και συζητάμε μαζί τους αυτή την περίοδο για δράσεις που θα προστατεύουν τους ποδηλάτες και τους ευάλωτους χρήστες του δρόμου. Και αυτό είναι ενθαρρυντικό, γιατί θέλω να είμαι θετική και να βλέπουμε σε αυτή την κατεύθυνση τα πράγματα, προσπαθώντας να λύσουμε τα προβλήματα. Υπάρχουν δυνατότητες, αλλά υπάρχουν και κίνδυνοι αυτή τη στιγμή. Οπότε θα πρέπει να έχουμε πολύ μεγάλη προσοχή. Τα θέματα της ταχύτητας, όπως το αναφέρατε κι εσείς, το θέμα της ενημέρωσης, του κράνους. Γιατί οι περισσότεροι τραυματισμοί είναι από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και στο πάνω μέρος του σώματος, για τα ποδήλατα όπως και για τα πατίνια άλλωστε.
0: Άρα λοιπόν εμένη η ιστορία
1: αυτό
0: και
1: ακριβώς,
0: αυτή.
1: Ναι. Πολύ σωστά. Ναι. Να δώσουμε και μερικά περισσότερα στοιχεία που προκύπτουν από τη συγκεκριμένη έκθεση. Είπατε και εσείς νωρίτερα κάποια πράγματα εξ αυτών. Οι ηλικιωμένοι ποδηλάτες συγκεκριμένα των 80 χρόνων διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο φυσικά, γιατί η αυξανόμενη χρήση ηλεκτρικά υποβοηθούμενων ποδηλάτων, ιδίως από μεγαλύτερους σε ηλικία χρήστες, αυξάνει περαιτέρω τον κίνδυνο τραυματισμών, ενώ όπως είπατε εσείς νωρίτερα, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 80% των θανάτων ποδηλατών.
2: Ακριβώς, κυρία Γεωργίου. Και είχαμε το 2024, είχαμε σχεδόν 2.000 ποδηλάτες που έχασαν τη ζωή τους, 1.926 για την ακρίβεια. Περίπου 40.000, ακριβώς 33.800 ποδηλάτες που τραυματίστηκαν σοβαρά στους δρόμους. Άρα θέλει πολύ προσοχή. Το ποδήλατο είναι ένα μέσο που βοηθάει το περιβάλλον, βοηθάει στην άθληση. Αλλά
1: και θέλει και σωστή οδηγική συμπεριφορά παράλληλα και από τους οδηγούς που κινούνται με το αυτοκίνητό τους, προφανώς.
2: Ακριβώς.
0: Και το θέμα των ορίων ταχύτητας, να το πούμε ακόμα μια φορά, το πόσο αυξάνεται εκθετικά ο κίνδυνος όσο αυξάνεται και η ταχύτητα των οχημάτων γενικότερα. Δηλαδή ότι θεσπίστηκε στον ΚΟΚ τα 30 χιλιόμετρα την ώρα μέσα σε αστικό ιστό με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, αυτό οφείλουμε να το τηρούμε για την προστασία όλων. Και πόσο περισσότερο όταν κάποιος είναι ευάλωτος χρήστης του δικτύου, όπως είναι οι ποδηλάτες, όπως είναι οι πεζοί, ευρύτερα, κυρία Μιλωνά.
2: Ακριβώς, κύριε Ανδρίτσο.
0: Η
2: εκπαίδευση και η προσοχή, η πρόληψη είναι το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε. Η εκπαίδευση από μόνη της δεν επαρκεί. Απαιτείται και να ενισχυθούν και οι δημόσιες πολιτικές με συντονισμένες παρεμβάσεις, να μην έχουμε αποσπασματικά μέτρα, για να έχουμε μια συστηματική εφαρμογή των μέτρων πρόληψης.
1: Εμείς πάντα στρέφουμε το βλέμμα σε αυτό το θέμα και πάντα προσπαθούμε να στέλνουμε τα σωστά μηνύματα και με τη βοήθειά σας, κυρία Μιλωνά, και σας ευχαριστούμε για μία ακόμη φορά γι' αυτό.
0: Και επειδή όλα ξεκινούν.
2: Ευχαριστώ πολύ για το ενδιαφέρον σας και για τις προτεραιότητες που βάζετε και για την ενημέρωση.
0: Και επειδή όλα ξεκινούν από το σχολείο, να κάνουμε και μία αναφορά ότι το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς υλοποιεί ένα πρόγραμμα με περισσότερους από 30.000 μαθητές ετησίως, καλλιεργώντας ουσιαστικά την υπεύθυνη και ασφαλή ποδηλατική συμπεριφορά. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι όλα ξεκινούν από το σχολείο και την οικογένεια εννοείται, αλλά αν μαθαίνουμε από μικρή μια υπεύθυνη και σοβαρή συμπεριφορά στο δρόμο, είναι σίγουρο ότι θα γίνουμε και καλοί οδηγοί στη συνέχεια. Ευχαριστούμε θερμά, κυρία Μιλωνά, και συγχαρητήρια για το έργο σας.
2: Οι γονείς έχουν σημαντικό ρόλο, αλλά και η εκπαιδευτική.
1: Σωστά.
2: Η πολιτεία, βέβαια.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για μια ακόμη φορά.
0: Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και του σημερινού μας
3: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
4: Η ώρα είναι 12.
5: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
6: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
5: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές,
6: ανακατασκευές,
5: μίζες και δυναμό παντός τύπου,
6: εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων,
5: έλεγχος air condition.
6: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
5: Μπαταρίες παντός τύπου.
6: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
5: Smart,
6: Ford,
5: Opel
6: και BMW.
5: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
6: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
6: Τηλέφωνο 26710 28963
5: και κινητό 6977 421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
5: Electro Team Marketos.
6: Το team των απαιτητικών.
5: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
7: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
5: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
7: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
5: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
8: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
9: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση, στο κεντρικό μας κατάστημα, στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
10: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη

0: Gone, του ιδιώτη και του επαγγελματία, σε ασυναγώνιστες τιμές.
1: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου, πάνω του. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τείχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα, Λακύθρα και Φαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
3: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
2: Electroteam Marketos.
3: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
2: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
3: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
2: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΚΤΕΟ και ταχογράφων.
3: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
3: και κινητό 6977 42 10 78.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
3: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
2: Κινηθείτε.
3: Προς το συμφέρον σας.
2: Προς το συμφέρον σας.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
5: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
6: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
7: Οχ, λαμπό γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα?
8: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
7: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
8: Τηλέφωνο 26710 68452. Κινητό 6947 83 35 52. Σταδοριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
9: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
10: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
9: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
10: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
9: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
10: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
9: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
10: Ακόμα μοναδικά είδη κήπου και κυγκαλερίας.
9: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
10: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
9: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
10: Τηλέφωνο 26710 252 251.
9: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
10: Η μόνη σας επιλογή.
11: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός, ο σεβασμός στις ανάγκες του πελάτη και η απόλυτη ικανοποίηση του με το αποτέλεσμα. Μπορείτε να μας επισκεφτείτε στα γραφεία μας, Σιτεμπόρων 55 έναντι Εθνικής Τράπεζας στο Αργοστόλι, ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 26710 28444. Mandas Real Estate. Εκεί που το αδύνατο γίνεται εύκολο.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι μία.
0: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
1: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
0: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
1: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
0: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
2: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκληρώθηκε.

0: πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699 67 67 934.

φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ, Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710 26695.
2: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
3: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
2: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
5: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
6: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
5: Electroteam Μαρκέτος.
6: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
5: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
6: Electroteam Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
5: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΠΤΕΟ και ταχογράφων.
6: Electroteam Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
5: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
6: και κινητό 6977 42 10 78.
5: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
6: Electroteam Μαρκέτος. Κινηθείτε
5: προς
6: το συμφέρον σας.
5: Προς το συμφέρον σας.

Νιώσεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 2. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέα Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γελιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέα Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
2: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
3: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.

0: ελληνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
2: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
2: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
3: Ford,
2: Opel
3: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
4: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
5: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
5: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
6: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
7: Έλα πετόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ, τη μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εγώ την αλήθεια μου θα την πω ότι χάρηκα πραγματικά με το που είδα ότι τούτη εδώ την εβδομάδα είχαμε new entry, τι άλλο, Faithless Bebe Rexha, new religion. Ίσως γιατί έχω μεγάλη αδυναμία στους Faithless, η αλήθεια να λέγεται, και λόγω ηλικίας καλώς ορίσατε στο International Top 20 από την FBI. Κώστας Ιδόπλος μαζί σας και τούτη εδώ την εβδομάδα. Έχουμε και άλλο new entry βεβαίως, πρέπει να σας πω, πολύ καλό, κατευθείαν στο νούμερο 12. Επίσης έχουμε πολύ μεγάλες αλλαγές. Βέβαια η ερώτηση πάντα είναι, παραμένει στην κορυφή Taylor Swift με το The Fate of Ophelia. Θα το μάθετε στο τέλος του σημερινού δίωρου. Προς το παρόν, όπως πάντα, ξεκινάμε από το νούμερο 20. New Religion, λοιπόν, New Entry, Bebe Rexha, Faithless, τώρα. Στο 19, Sorry I'm Here for Someone Else, ο Benson Boone. Και σε λίγο, ξανά μες στην 20, η Jonas Blue με το Edge of Desire στο 18.

και τούτη εδώ την εβδομάδα. Σόμπρ με δύο τραγούδια μέσα στο International Top 20. Αυτό ήταν το 12 to 12, το καινούριο κομμάτι, στο νούμερο 17. Ακολουθεί τραγούδι εκτός 20 και μετά Lady Gaga, Bruno Mars. Να, ένα κομμάτι που είχε βγει εκτός 20 ξαναμπήκε μέσα στην 20 και όχι άσχημα, μια χαρά κιόλας, σε λίγο στο 16. Die with a smile.

0: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
0: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26710 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
4: Δώσε νέα πνοή στο χώρο. Επίλεξε το υλικό που κρατάει για πάντα, όπως και οι στιγμές σου. Πάνω του, τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Δάπεδα, σκάλες, επενδύσεις τοίχου, έμπειρα και με συνέπεια στην παράδοση. Έδρα Λακύθρα Κεφαλονιάς. Τηλέφωνο 6940-629081. Τοποθέτηση και συντήρηση μαρμάρων, μοσαϊκών, γρανίτη, πλακιδίων τεράτσο, τζουβανάκης Αντώνης. Ανακάλυψε σήμερα.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 20 ενός ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είσαι εδώ.
7: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Damiano David, The First Time, στο νούμερο 15 το τραγούδι του. Και ακολουθεί ο Teddy Swims με το Bad Dream στο 14 και σε λίγο Tate McRae Sports Car στο 13. Να σας υπενθυμίσω ότι ακούτε το ένα και μοναδικό επίσημο Airplay Charts στη χώρα μας από την AFPI και το Media Inspector. Κώστας Ιτόπουλος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Και όπως έλεγα στο ξεκίνημα της εκπομπής, για να δούμε εάν θα παραμείνει τούτη την εβδομάδα η Taylor Swift με το The Fate of Ophelia στην θέση νούμερο 1, κάτι που θα το μάθετε την ερχόμενη ώρα.

New entry παρακαλώ και όχι χαμηλά, κατευθείαν στην θέση νούμερο 12. Let me be the second voice. Ένα κομμάτι το οποίο νομίζω ότι άμα μπαίνει τόσο γρήγορα και πάει στο 12, ίσως την άλλη εβδομάδα κιόλας να είναι μέσα στη δεκάδα. Για να δούμε. Ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας και μετά Ed Sheeran Azizam στο νούμερο 11. Κώστας Ζητόπουλος θα είναι μαζί σας σε λίγη ώρα και πάλι για να μπούμε στο Top 10 από το International Top 20.

0: Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 3.
0: Αναζητάς τον δικό σου επίγειο παράδεισο στο όμορφο νησί μας? Ψάχνεις μια σωστή εκτίμηση και προώθηση του ακινήτου σου? Η Mandas Real Estate είναι εδώ για σένα. Με ένα έμπειρο επιτελείο συνεργατών, τα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και πολυετή πείρα θα σε βοηθήσουν να διαφημίσεις άμεσα και εύκολα την ιδιοκτησία σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε Ελλάδα και εξωτερικό, καθώς και να διαλέξεις αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει μέσα από τη μεγάλη παλέτα ακινήτων που διαθέτουμε. Με ευρύ πελατολόγιο σε όλες τις κατηγορίες ακινήτων και σε συνεργασία με τα πιο γνωστά real estate agencies του εξωτερικού, επιτυγχάνουμε αποτελέσματα που μιλούν από μόνα τους. Στόχος μας εδώ και 14 χρόνια παραμένει ο επαγγελματισμός.

0: Βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
2: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
1: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
2: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
1: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
2: Τι ερώτηση.
1: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
2: Αυτό ξαναπες.
1: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
3: Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.
5: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
6: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

είμαστε και πάλι μαζί, φίλοι και φίλες. Καλωσορίσατε στο International Top 20 από το Media Inspector, το μοναδικό έγκυρο Airplay Chart στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια. Από την AFPI είμαι ο Κώστας Σιτόπουλος και θα είμαστε για άλλη μία ώρα μαζί. Ήδη μπήκαμε στη δεκάδα. Η δυναμική δεκάδα. Τα 10 τραγούδια που παίζουν πιο πολύ σε όλους τους ραδιοφωνικούς σταθμούς της χώρας. Μόλις τώρα ακούσαμε Sombre, Undressed στο νούμερο 10 και βέβαια την προηγούμενη ώρα ακούσαμε το 12 to 12, το καινούριο κομμάτι από Sombre. Οπότε έχουμε δύο τραγούδια από Sombre τούτη την εβδομάδα. Πάμε να δούμε τι γίνεται πιο πάνω. Turn the lights off, Kato ή αν θέλετε κάτω. Ένα κομμάτι που είχε βγει και ξαναμπήκε. Και σε λίγο στο 8, Alex Warren, Fever Dream. Ανεβαίνει το κομμάτι του Alex Warren που μας αρέσει και πάρα πολύ.

Το να παραμένει το Μέση με τη Λόλα Γιάνγκ μέσα στη δεκάδα μετά από τόσο χρονικό διάστημα, το λες και θαύμα. Λόλα Γιάνγκ, Μέση στο νούμερο 7. Ακολουθεί κομμάτι εκτός 20 και μετά David Guetta μαζί με Teddy Swims. Tones and I, gone, gone, gone στο νούμερο 6. Και μετά για να δούμε τι γίνεται με την πεντάδα.

0: Κόσμος 96,5.
1: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710 26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
2: Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

Το πεντάρι το καλό. Where is my husband από Ρέγη στο νούμερο 5 εδώ στο International Top 20. Να σας θυμίσω ότι βεβαίως και τα 5 κομμάτια. Εντάξει, έχουμε μικρές αλλαγές, δεν έχουμε μεγάλες αλλαγές στην πεντάδα. Το θέμα είναι αν θα παραμείνει Taylor Swift στη θέση νούμερο 1. Κάντε λίγο υπομονή, θα το μάθετε σε λίγο. Τώρα, στο 4. Τζανάντο Ζέινα ανεβαίνει το τραγούδι πολύ γρήγορα και νομίζω ότι θα φτάσει, αν όχι στην κορυφή, σίγουρα μέχρι και την θέση νούμερο 2. Και σε λίγο, Hendrix Golden, το βραβευμένο τραγούδι, στο νούμερο 3.

Bruno Mars, I Just Might. Στην θέση νούμερο 2 για ακόμα μια εβδομάδα. Πολύ, πολύ, πολύ κοντά βέβαια στη θέση νούμερο 1 από ό,τι βλέπω εδώ τα απεξήματα στους ραδιοφωνικούς σταθμούς σε όλη τη χώρα. Είναι σχεδόν ίδια, είναι πολύ κοντά ο Bruno Mars. Παρ' όλα αυτά παραμένει στη θέση νούμερο 2. Ακολουθεί κομμάτι εκτός εικοσάδας και βεβαίως φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής που πρέπει να σας πω βέβαια ότι και τούτη εδώ την εβδομάδα η Taylor Swift παραμένει βασίλισσα με το The Fate of Ophelia. Από τον Κώστα Σιτόπουλο ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου για ένα δίωρο. Να είμαστε καλά την άλλη εβδομάδα, θα είμαστε και πάλι παρέα φυσικά με τα 20 δημοφιλέστερα κομμάτια της ερχόμενης εβδομάδας. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
2: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
1: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
2: Ανακατασκευές,
1: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
2: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
1: Έλεγχος air condition.
2: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
1: Μπαταρίες παντός τύπου.
2: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
1: Smart,
2: Ford,
1: Opel
2: και BMW.
1: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
2: Τηλέφωνο 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
2: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos.
2: Το team τον

0: τώρα στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
1: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699 67 67 934.
2: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
3: Στόχος μας η ποιότητα.
2: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Πάντα δίπλα σας. Με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
2: Σιδηρικά.
3: Υδραυλικά.
2: Σταθερά με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
3: Και με ειδική booking γαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
2: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
3: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: Κόσμος 96,5. Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
1: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
0: Electroteam Marketos.
1: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
0: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
1: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
0: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίο και τα
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
1: και κινητό 6977-421078.
0: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
1: Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
0: Προς το συμφέρον σας.
2: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό πρόβιο ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λου 10 απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλη. Τηλέφωνο 26710-26695.
3: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
4: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
3: Ρομπόλα Κεφαλινίας. Σαν Τζεράσιμο. Πλαγιές Ένου. Λινός και Μπριλάντε.
4: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η εινοποιός διαφορά.
5: Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
1: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
5: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
1: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
5: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
5: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
1: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
5: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
5: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710-252-51.
5: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Η μόνη σας επιλογή.

Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.

0: ράδιο.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 5. Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ήχο, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 27213. Το Αρχοντικό της γεύσης.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

0: ρυθμός 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.
1: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
2: Στόχος μας η ποιότητα.
1: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος Κεσία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
2: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
1: Σιδηρικά,
2: υδραυλικά.
1: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
2: Και με ειδική booking γκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
1: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
2: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
2: Τηλέφωνο 26 71 0 252 51.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
2: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.

βάζεις τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: να σε έχω.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Έλα, κόψτε, κόψτε αριστερά. Κόψε, λέμε.
4: Οχ, λάμπο γυαλό την κάναμε τη μόστρα. Πω, πω, τι μου κάνες. Πώς θα βγω έτσι στην πιάτσα.
5: Έλα, μην ανησυχείς. Αποστολάτος Αδωριζάτα. Γρήγορη και υπεύθυνη αποκατάσταση της ζημιάς. Αποστολάτος. Σύγχρονο βαφείο και φανοπείο. Καλύμπρα, ηλεκτροπόντα, φούρνος βαφής και μηχανή ανάμεξης χρωμάτων. 30 ετή πείρα και εξειδικευμένο προσωπικό με παροχή άριστης υποστήριξης. Αναγνωρισμένη τεχνογνωσία και δέσμευση απέναντι στους πελάτες. Τι άλλο θέλεις?
4: Λογικές τιμές και το τηλέφωνό του. Έτσι όπως τα κατάφερες.
5: Τηλέφωνο 26710-68452. Κινητό 6947-83-3552. Στα Δωριζάτα, στην Κεφαλονιά. Αποστολάτο σου λέω, σε φτιάχνει.
6: Θέλετε να πουλήσετε το ακίνητό σας? Μην το αφήνετε να περιμένει. Οι αγοραστές ψάχνουν τώρα για ακίνητα στην Κεφαλονιά σαν το δικό σας. Αν το έχετε ήδη καταχωρήσει αλλά δεν έχετε δει αποτέλεσμα, ήρθε η στιγμή να το προωθήσετε σωστά. Στην Peterson's Real Estate, με 20 χρόνια εμπειρίας, αναλαμβάνουμε την πώληση του ακίνητου σας με επαγγελματισμό, διαφάνεια και προσωπική εξυπηρέτηση. Καλέστε μας σήμερα στο 26710-26280. Επισκεφτείτε το Κεφαλονιά.property ή ελάτε στο γραφείο μας Βύρονος 7 στο Αργοστόλι. Peterson's Real Estate. Δίνουμε αξία στο ακίνητό σας.
7: Λιώμενο ή σταθερό, επαγγελματικός χώρος ή σπίτι. Ό,τι και αν θέλετε να χτίσετε, το κάνουμε με την ταχύτητα της σκέψης σας. Λιώμενες κατασκευές Λαπάι. Οικίες, επαγγελματικοί χώροι, αποθήκες, σχεδιασμένα ακριβώς για τις ανάγκες σας. Από την αδειοδότηση έως την παράδοση με το κλειδί στο χέρι. Σε συνεργασία με κορυφαίους επαγγελματίες. Λαπάι. Ποιότητα, άριστη μόνωση και υψηλή αισθητική, γρηγορότερα από όσο νομίζετε. Και οικονομικά. Λαπάι. Λέμε έτοιμο και το παραδίδουμε έτοιμο. Εξυπηρέτηση σε όλη την Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 699-6767-934.
2: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα. Στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26710 69 425.

0: Κόσμος 96,5. Η ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα για συμφέρουσες αγορές στα ΑΒ Food Market. Με κορυφαία ποιότητα, ποικιλία και μεγάλες προσφορές που δεν πρέπει να χάσετε. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Με 5 καταστήματα σε Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.
1: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
1: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
1: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
2: Στη Βανδόρου 14, στο εργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του λιθόστρωτου.
0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
3: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
3: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
3: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
3: Ford,
0: Opel
3: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.

βάζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96. 96.

Code Red. Code Red. Code 44, go ahead, Roger. Από την Κεφαλονιά,

0: Κοτσέρη.
1: Κόσμος 96,5.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει. Ανοίξαμε την πόρτα στην καινοτομία.
4: Υποδεχτήκαμε την πρωτοπορία.
3: Τη συνδυάσαμε με την οικονομία.
4: Και σας την προσφέρουμε με αξιοπιστία.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και ΣΥΑ επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
3: Παντός τύπου ηλεκτρικά εργαλεία.
4: Μεγάλη ποικιλία σε υδραυλικά και σιδηρικά.
3: Τεράστια γκάμα χρωμάτων.
4: Ακόμα μοναδικά ειδική που και κυγκαλερίας.
3: Το μεγαλύτερο φάσμα επιλογών με το μεγαλύτερο φάσμα τιμών.
4: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
3: Τώρα στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
4: Τηλέφωνο 2671-052-251.
3: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
4: Η μόνη σας επιλογή.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημία. Κόσμος 96,5.

0: Προτεραιότητά μας η εξυπηρέτησή σας.
1: Στόχος μας η ποιότητα.
0: Μέσο για να τα καταφέρουμε το όνομά μας. Με νέα προοπτική, μα πάντα εγγυημένα.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Τώρα η Μουίκης Νεόφυτος και Σία επεκτάθηκε σε νέους ορίζοντες και ολοκένουργιο κατάστημα.
1: Πάντα δίπλα σας, με τις πιο αξιόπιστες προτάσεις σε χρώματα.
0: Σιδηρικά,
1: υδραυλικά.
0: Σταθερά, με ό,τι ψάχνετε σε ηλεκτρικά εργαλεία.
1: Και με ειδική που και κυγκαλερίας που ταιριάζουν στις απαιτήσεις σας.
0: Τώρα με νέο κατάστημα για πλήρη κάλυψη των αναγκών σας.
1: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
0: Στη Σιτεμπόρων 66 στο Αργοστόλι.
1: Τηλέφωνο 26710 252 51.
0: Τεχνικό κατάστημα Νεόφυτος.
1: Νέος αέρας με τη σφραγίδα της παλιάς εγγύησης.
2: Πιστοί φύλακες της παράδοσης, γνήσιοι συνεχιστές της ιστορίας, δημιουργούμε για σας εξαιρετικά κρασιά.
3: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Επιλέξτε ως καταναλωτές και ως επαγγελματίες τα ποιοτικά τοπικά κρασιά μας. Απολαύστε τα αρώματα και τη γεύση τους στο ποτήρι σας.
2: Ρομπόλα Κεφαλινίας, Σαν Τζεράσιμο, Πλαγιές Ένου, Λινός και Μπριλάντε.
3: Πρατήριο Αντώνη Τρίτσι 99 στο Αργοστόλι.
2: Συνεταιρισμός παραγωγών Ρομπόλας Κεφαλονιάς. Η ηνοποιός διαφορά.
4: Η φήμη του εξαπλώνεται παντού και μας κάνει όλους περήφανους. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Βαρελίσια φέτα της Κεφαλονιάς με απαράμιλη γεύση και κορυφαία ποιότητα. Αναπόσπαστη γευστική απόλαυση στο καθημερινό σας τραπέζι. Παραδοσιακό προβιό ζωντανό γιαούρτι με γεμάτη γεύση εξαιρετικής νοστιμιάς. Μεγάλη ποικιλία σε γαλακτοκομικά προϊόντα, πάντα με την υπογραφή Γαλιατσάτος. Τυροκομικά Γαλιατσάτος. Πώληση Χονδρική Λιανική σε όλη τη χώρα. Κοσμάε το Λουδέκα απέναντι από τα ΚΤΕΛ. Αργοστόλι. Τηλέφωνο 26710 26695.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος.

0: Κόσμος 96,5.
1: Η ώρα είναι 8. Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26 7 10 25 909.
2: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
3: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών, Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
2: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
3: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
2: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
4: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.
5: Περισσότερα από αυτά που έχεις φανταστεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις ονειρευτεί. Περισσότερα από αυτά που έχεις γευτεί. Όλα παίζουν στο Αρχοντικό. Ένας ιδιαίτερος αλλά προσιτός χώρος. Εστιατόριο Αρχοντικό. Ριζοσπαστών 5 στην κεντρική πλατεία Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26 7 10 27 213. Το Αρχοντικό της γεύσης.
6: Ένα χαμόγελο. Η εφορία που σε πλημμυρίζει όταν απολαμβάνεις αληθινή γεύση. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Δημιουργούμε με μεράκι, φαντασία και πολύ, πολύ θετική ενέργεια τα πιο εφάνταστα γλυκά. Παγωτό, σιροπιαστά, πάστες, τούρτες, ολόφρεσκα και χειροποίητα. Από τα πιο αγνά γλυκά υλικά. Στο κατάστημά μας θα βρείτε και είδη δώρων. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Πατισερή Στάμο Κεφαλονιά. Και όλα γίνονται καλύτερα στα Περατάτα Κεφαλονιά. Τηλέφωνο 26 71 0 69 425.

Από την Κεφαλονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Όποιο φρέσκος

0: 96,5.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Το κρεοπωλείο που εμπιστεύεστε εδώ και 30 χρόνια μετακόμισε. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Σε νέα διεύθυνση στο κεντρικό μας κατάστημα στη Βιπέ Αργοστολίου, με άνετο πάρκινγκ και ακόμα μεγαλύτερη ποικιλία. Κρέατα άριστης ποιότητας από οικογένεια κρεοπολών τριών γενεών. Και όχι μόνο κρέας, κατεψυγμένα θαλασσινά, γαλακτοκομικά, τυροκομικά, αλαντικά, λουκάνικα δικής μας παραγωγής, φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Και πολλά ακόμα. Γιαλιανική και χονδρική, με delivery σε όλη την Κεφαλονιά χωρίς επιπλέον κόστος στο 26710-24548. Κρεοπωλείο Αφίδελ Κωστόπουλη. Νέα διεύθυνση, Βιπέ Αργοστολίου στον πρώτο δρόμο. Ίδια ποιότητα, ακόμα καλύτερη εμπειρία αγορών.
3: Η Μουίκη Νεόφυτος και ΣΥΑ ΕΕ ανανεώθηκε πλήρως και σας γεμίζει με νέες οικονομικές προσφορές, παρέχοντάς σας μεγαλύτερη γκάμα προϊόντων από τον όμιλο Electronet. Το κατάστημα Μουίκη Νεόφυτος Electronet από το 1954 παραμένει πιστό στην ποιότητα εξυπηρέτησης των πελατών του και βρίσκεται πάντα δίπλα σας σε κάθε σας ανάγκη. Στο Μουίκη Νεόφυτος Electronet μπορείτε να βρείτε τα πάντα.
4: Ό,τι έχει να κάνει με εικόνα και ηχό, πληροφορική, οικιακές συσκευές, μικροσυσκευές, κλιματισμό, τηλεφωνία και GPS, fitness, θερμοσύφωνες, εποχιακά, παιχνίδια, καθώς και ηλεκτρικές συσκευές, ηλεκτρικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χρώματα, είδη κυγκαλερίας, σιδερικά, υδραυλικά και πολλές νέες προσφορές σε μεγαλύτερη ποικιλία.
3: Για την κάλυψη των αναγκών του ιδιώτη και του επαγγελματία σε ασυναγώνιστες τιμές.

Αλλάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου ΠΤΕΟ και τα
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
1: προς
2: το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

κόσμος.

0: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Γρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: Electro Team Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
0: Όμιλος Ενεχειροδανειστηρίων Παπαδάτος.
2: Μετά την πολυετή πείρα στο χώρο των ενεχειροδανειστηρίων, ενημερώνουμε τη σεβαστή πελατεία μας να κάνει πριν τη συναλλαγή με εμάς έρευνα αγοράς για πώληση ή ενεχειρίαση χρυσών κοσμημάτων, ρολογιών Rolex και Omega, αυτοκινήτων και μηχανών.
0: Τέλος, καλό είναι να επισκεφτείτε ένα ενεχειροδανειστήριο του Ομίλου Παπαδάτου και θα διαπιστώσετε τη διαφορά.
2: Αγοράζουμε επιπλέον 2 ευρώ το γραμμάριο από τις καθορισμένες τιμές.
0: Έχει μύθια και εμπιστοσύνη.
3: Στη Βανδόρου 14, στο Αργοστόλι Κεφαλονιάς, περίπου στη μέση του Λιθόστρωτου.

0: Κόσμος 96,5.
1: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
2: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
1: Electroteam Marketos.
2: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
1: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
2: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
1: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου πτέου και ταχογράφων.
2: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
1: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
2: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos. Κινηθείτε
1: προς
2: το συμφέρον σας.
1: Προς το συμφέρον σας.

φρέσκος ήχος της πόλης.

Αποφασίζεις. Τέρμα το ράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος. 96,5. Κόσμος. 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

χρονιά για όλη τη Δυτική Ελλάδα. Κόσμος 96,5. Ο πιο φρέσκος ήχος της πόλης.

διαβάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

διασκεδάζεις. Δερματοράδιο. Νιώθεις καλύτερα από ποτέ. Κόσμος 96,5. Κόσμος 96,5.